0: Πρίσμα 92.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

τις έψαμις στιγμές του έρωτα οι μαχαίριες. Εγώ θα τις έψαμις.

0: Πρίσμα 92.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ένας μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: 92. Shit.
1: My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονά. Κλείνω τα μάτια.

0: Κάρισμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

καρφιά σου και ο λόφος σου. Here is your love. Και εδώ είναι η αγάπη σου. That list is where it will. Που λέει το που θα γίνει.

0: Πρίσμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τα ταξίδια σας που πάτε τα αλαργινά. Την πικρή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά να μου φέρετε και μένα τη χαρά.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κάνω το σταυρό μου, με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό. Τη θάλασσα κρατεύω ψηλά, ψηλά, ψηλά. Τα πόδια της Αθήνας φυλά, φυλά, φυλά.

Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου.

Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου. Άγιε μου Γιώργη.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Κρίσμα 92. Τάξη.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: My God, he's down there.
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Κάρισμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για 5η φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Ρίσμα 92.
6: Για να βρε.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πυροσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί. Τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
2: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις τύπος είσαι! Άσε μαζένουπα!
8: Πώς είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Πρίσμα 90 και 2.

0: Κοσμά 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: My God, he's stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα.

0: 90 και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 92. Τάχτε μαζί μας με άνεση και πονικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: My God, he's still there.
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Hey! Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 92.
12: Εσωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, έπειτα από τρεις ημέρες εκατέρωθεν πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και φρουρούς της Επανάστασης.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Γάλλος Σεμπάστιαν Νοζιέ με το Γιώτα ήταν ο νικητής του Έκοραλη Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε στο Λουτράκι. Κατέκτησε τον τίτλο μετά από 15 χρόνια. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Βέλγος Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Σκόντα Φάμπια που τερμάτισε στην 26η θέση της γενικής κατάταξης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, του Αγίου Πνεύματος αύριο να έχουμε την επιφύτηση του Θεέ μου. Αλλά εγώ είμαι μόνος μου. Φύγαν όλοι, πήγαν στην Κρήτη σε ένα γάμο και έμεινα εγώ και ο Ερμής, η καλύτερη μου. Θα κάνουμε μια εκπομπή τώρα μούρλια. Και ξεκινάω βέβαια με αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη από το Χαμόγελο της Τζοκόντα. Το Χαμόγελο της Τζοκόντα που έχει βαφύτατα ελληνικά χρώματα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει το Χαμόγελο της σημερινής Ελλάδας.

εποχή απροσδιόριστη χώρα. Ανήκομεν εις τη Δύση, διαλαλεί ο Κυριάκος. Και η καθημάς Ανατολή πού είναι, εξέλιπε. Ανήκομεν στη Δύση, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Ευρώπη δεν υπάρχει. Η Ευρώπη κοιμάται, είναι η κοιμωμένη του Χαλεπά. Μοιάζει ζωντανή, αλλά δεν είναι ζωντανή. Ζωντανός είναι μόνο ο Τραμπ, ο καουμπόι του Λευκού Οίκου, ο σερίφης του Τέξας, που θέλει να καταπίνει ολόκληρες χώρες. Κατάπια την Βενεζουέλα, έχει το μάτι του την Κούβα. Έχει στείλει το μήνυμα στη Γρυλανδία, όπου αναζητάει σπάνιες γέες ο σπάνιος Ντόναλτ. Πρόκειται περί ημιπαραφρόνου ανδρός. Ημιπαράφρον είναι. Και ημιαπαγωγεύς. Βούτυξε το Μαδούρο σαν ένα αντικείμενο. Άνθρωπος είναι ο Μαδούρο. Και ο άλλος βέβαια, ο αιωσφόρος, ο Νετανιάχου. Αυτός έχει πάρει εντολές από το Θεό. Έχει εντολές από τον Αβραάμ. Τι λένε, πιέ, τρώγε, εφραίνου, σκότωνε. Να μην μείνει τίποτε όρθιο. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κανένα τραγουδιάκι, γιατί θα σαλτάρω εδώ. Ιδιαίτερη κομπή. Τέσσερις μεγάλες φωνές. Καζαζίδης, Μπιτκότσης, Νταλάρας Μισκάς. Θα μοιράσω τα τραγούδια τους.

Ποιο θείο πνεύμα και ο Θεός θα το μήνυμα φώτισε το Μίκη Θεοδωράκη για να μελοποιεί τους Έλληνες ποιητές. Ο Μέγας Σεφέρης είναι εδώ.

Ναι, για να γίνει η μέρα και για μένα πολύ όμορφη, στείλτε μου μηνύματα έτσι σαν περιστέρια. Βάλτε ένα στο ποδαράκι σας ένα μήνυμα και στείλτε το στο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Δεν θα φύγω από την πραγματικότητα. Δεν θα φύγω από την κούνια της φυλής μας που τρώμε τάδικο σαν ένα ψωμί. Μαρκόπουλος και αυτός έχει επιφύτηση από το Άγιο Πνεύμα. Παραπονεμένα λόγια, Μάνος Ελευθερίου.

Το αφιερώνω στο γενναίο, τον ταξιτζή που με έφερε μέχρι εδώ, που κι αυτός δεν γιορτάζει το τρίμερο όπως κι εγώ. Γιατί σας αγαπάω και είμαι κοντά σας το τρίμερο.

τη σκυτάλια από το Μίκη την πήραν όλοι. Μελοποίησε σε Φέρι και ο Μούτσης. Αυτό είναι φανταστικό τραγούδι. Και αν ο Αγιέρας Φυσά με το Μητσιά να κάνει μοναδικά πράγματα.

κάποτε το θαύμα στην Ελλάδα ήταν χειροπιαστό. Τώρα όλοι το αναζητάμε και ποτέ δεν το βρίσκουμε. Αυτό το τραγούδι τώρα, ακούστε, τι ήταν το θαύμα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Σεφέρης, που πήρε τον Νόμπελ. Και ήρθε ο Θεοδωράκης, ο Αρχάγγελος, με τις τεράστιες φτερούγες και το ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ταξιδεύει με τα τραγούδια της σε όλη τη γη. Και ένας συνθέτης και ένας τραγουδιστής, ο Μανώλης Μισιάς, που έρχεται από τα δουλειά, από το πουθενά, κάνουν αυτό το θαύμα. Σήμερα θαύματα

Άλλο θαύμα προηγηθέν. Εδώ έχουμε τον τεράστιο του μοναδικό Στέλιο Καζαντζίδη να τραγουδάει κι αυτός πλέον ποιητές, αλλά Τάσο Λιβαδίτη.

Τα προλάβατε αυτά, να παίζετε τον έρωτα κρυφά στις μάντρες? Προλάβατε τέτοια Σαββατόβραδα? Τα προλάβατε οι περισσότεροι? Τώρα δεν έχουν τέτοια Σαββατόβραδα. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι γειτονιές. Τώρα δεν μας χωβολάνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι υδρώνουν τώρα και δεν υπάρχει Σάββατο ελεύθερο. Δουλεύουν και το Σάββατο.

έφευγε ο Μίκης στις πρώτες συναυλίες με παρέα τη Μαρινέλα του Καζατζίδη και πήγαινε σε μερικά χωριά και πόλεις να τραγουδήσει και του πετάγαν πέτρες, παιδιά. Και τώρα τα θαυμάζουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Είναι τα τιμαλφή της φυλής μας. Είναι τα διαμαντικά μας που πρέπει να τα έχουμε στο δαξιδιωτικό μας σάκο. Όπου και να πάμε με αυτά μαζί.

0: Βλέπετε πως δένουν το ένα τραγούδι με το άλλο. Βλέπετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Μάλλον νιώθετε τι ατμόσφαιρα φτιάχνουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι η Ελλάδα αυτή που χάθηκε? Ένα πράγμα ήταν τότε η Ελλάδα. Ένα. Και δεν είχε το χαβά που ο καθένας τραγουδάει όπως νομίζει. Τραγουδάγαμε όλοι τα ίδια πράγματα.
1: Για Κυριακή το βράδυ.
0: Μια δέσμη από τριαντάφυλλα ήτανε. Μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες και ο κόσμος από κάτω. Γεμάτες οι μπουάτες, γεμάτες οι συναυλίες. Χαρά Θεού. Χαρά Θεού. Αλλά εγώ έλεγα πριν κάτι για το Ισραήλ. Με τρελαίνει αυτή η ιστερία του Ισραήλ για την ασφάλειά του. Μέχρι σε ενός ορίου τι καταλαβαίνω. Όπως κατάλαβα το ολοκαύτωμα. Όπως μάτωσα στο ολοκαύτωμα. Όπως πήγα στο Ισραήλ 10 φορές και πάντα πήγαινα να προσκυνήσω για το ολοκαύτωμα. Αλλά αυτοί έχουν φτάσει σε ακρότητες. Όλοι τάχατε σε υποφθαλμιούν του Ισραήλ. Τη γη της Επαγγελίας. Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον με τη ζωή. Είναι με το θάνατο. Νοσφαιρατού αυρικόλακας. Τώρα, σύριν τον Τραμπ, ποιος ξέρει σε τι νέους πολέμους. Ο Τραμπ θέλει ειρήνη. Νετανιάχου θέλει ειρήνη. Και θέλει και τη βασιλεία της γης. Όλοι είναι εχθροί του Ισραήλ. Αυτές οι υπερβολές οδηγούν σε αυτούς τους αλλεπάλληλους πολέμους. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η άσπρη μέρα και για μας. Θέλω να το ακούσω όμως το τραγουδάει ο Μπιθικότσης, γιατί με αυτό το τραγούδι κλαίω.

και το αφιερώνω σε αυτούς τους ανώνυμους που με σταματάνε κάθε μέρα, είτε στη Νέα Σμύρνη βρίσκομαι, είτε πάνω στην Ακρόπολη, είτε κάτω στην Διονυσίου Αεροπαγήτου, είτε είμαι στο κέντρο στο Σύνταγμα, είτε έρχομαι εδώ στο Real. Αυτούς τους ανώνυμους τους λατρεύω.

Ποια μάνα σε γέννησε ρε Γρηγόρη? Δεν είναι φωνή η φωνή αυτή που σου χάρισε αυτή η μάνα. Είναι βάμα του ηλιοτροπίου. Γιατρεύει έτσι τα τραύματα. Μπράβο.

απροσδιόριστη εποχή σας λέω, απροσδιόριστη χώρα η Ελλαδίτσα μας. Και βέβαια όπως λένε αυτά τα ασεβή χείλη, είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι λέτε ρε παιδιά, είμαστε με την Ουκρανία, είμαστε με το Ισραήλ. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ουκρανία μας έστειλε ένα ωραίο δωράκι. Έπεσε, ξέρετε, εκεί στη Ζάκυνθο. Ένα ντρόουν που θα μπορούσε να σκοτώσει ανθρώπους.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Χέλμουντ Σεν συνέδεσε το όνομά του με τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες ως προπονητής της Δυτικής Γερμανίας σε παγκόσμια κύπελα από το 1966 έως το 1978. Στο Μουντιάλ του 1966 οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό που ιτήθηκε από την Αγγλία. Το 1970 πήρε την τρίτη θέση με την μεγαλύτερη επιτυχία να έρχεται το 1974 όταν κατέκτησε το τρόπαιο μέσα στη Δυτική Γερμανία νικώντας στον τελικό την Ολλανδία με 2-1. Το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1978, όπου η ομάδα αποκλείστηκε στη δεύτερη φάση των ομίλων. Συνολικά ο Σεν έχει κοουτσάρει σε 25 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ μέχρι και σήμερα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη φωτιά σε διόροφο κτίριο στην Καλυθέα. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές ελέγχουν το οίκημα για τυχόν εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο real.gr. Τις φοροελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco, συνετρίβει, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, 34 στο Αγρίνιο.
10: Midea.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρου μέχρι Νέα Πέραμο.

νεανικός Νταλάρας και σε λίγο νεανικός Μησιάς. Δεν ξεχνάμε πως ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά. Παιδιά με τεράστιο ταλέντο που ξεδιπλώθηκε αργά αργά. Τον Νταλαράκη όταν τον γνώρισα ήταν ένα παιδί με κορακά τα μαλλιά μέχρι τους ώμους. Ένας πάρα πολύ θα έλεγα τολμηρός νέος. Μηχανές ασχολιότανε, πήγα κατά λάθος μια φορά μαζί του παιδιά στο Μαραθώνα και έτρεχε με 200. Ένα και θα το στήθος μου θα σπάσει.

Το ντοραράκι, μέχρι να ράξει στη μεγάλη καρδιά της Άννας, έσπασε πολλές καρδιές. Να λέμε και μερικά ωραία πράγματα. Ίσως η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Μανώλη, ναι. Μούτσης. Μπορούμε να λέμε ότι ο Μούτσης καθόρισε τον Μητσιά. Όπως ενδεχομένως τον Ταλάρα τον καθόρισε ο Καλδάρας.

Όταν ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδισε ότι υπάρχω, ερήμωσε η Αθήνα, γιατί το έδειχνε τηλεόραση. Ίσον ερήμωσε και η Ελλάδα. Αλλά το υπάρχω δείχνει και την άλλη πλευρά μας. Αφού είναι ένα έργο μεγάλης αγάπης του Νικολόπουλου και του Καζαντζίδη, μετά θυμόσαστε τους άγριους καυγάδες. Προσπαθούσε ο Πυθαγόρας ο καημένος να τα ενώσει αυτά τα δύο κομμάτια. Στο τέλος πιστεύω όταν φύγανε...

0: Έλεγα την εποχή απροσδιόριστη. Ναι, δεν έχει αυτές τις πλάστρες φωνές που είχαν τα παλιά τα χρόνια αυτούς τους διδάσκαλους του γένους που σηκώναν τη φωνή τους όταν βλέπανε άγρια πράγματα σαν αυτά που ζούμε σήμερα. Θυμάμαι το γέρο Παλαμά και κλείνω το γόνι. Τι δάσκαλος ήταν αυτός? Στα 1900, τώρα έχουμε 2027, 127 χρόνια, αυτά που έχει πει ισχύουν και σήμερα. Και θυμάμαι ότι ξεσηκώθηκε εναντίον αυτών που κάνανε πράγματα που δεν ήταν υπέρ της χώρας. Ακούστε στίχους. Ζαγάρια και τσακάλια και κοκόρι, σηκωτή κάθε τόσο στο ποδάρι, μόρτιδες, λούστρι, αργή, λιμοκοντόρι, προδότες οι τρικούπιδες, κρεμάλα, και οι ψυχάριδες, γιούχα, πληρωμένοι. Να η Ελλάδα, αρσακιώτησα δασκάλα, μελογιότατος παραγιωμισμένη. Και ο Ρωμιός, αφερίμ, μυαλό, κουκούτσι, του Ναργελέ κρατώντας το μαρκούτσι.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Τώρα τη σκητάλη την παίρνει πάλι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, αλλά εγώ του περιμένω τα μηνύματα που σας είπα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200 και με email studio@realfm.gr.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε. Τόσο εγώ, όσο η Κατερίνα Βουσά που είναι ζυγισμένο πλάσμα, έχουμε κακές φωνές. Για μένα το ξέρω καλά. Για την Κατερίνα δεν το πιστεύω, αλλά χαμογελάει.

αν δεν είχε χιλιοπαιχτεί αυτό το τραγούδι, αν δεν το ξέρε και τελευταία πέτρα, δεν θα πιστεύω ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Στέλιος Καναζίδης, γιατί είναι ο νεανικός Στέλιος. Του το έδωσε το τραγούδι ο Χιώτης σε πολύ νεαρή ηλικία. Και τι έκανε ο Καζαντζίδης τότε, αυτή φωνή βελούδινη, προσπαθούσε να μιμηθεί τους δύο μεγάλους στάρ της εποχής, τον Νίκο Γούναρη και τον Μαρούδα. Γι' αυτό τον βλέπουμε. Μετά δούλεψε τη φωνή του και βγήκε αυτό το στιβαρό, το έξω από κάθε λογική χρώμα. Αυτό το τραγούδι αφιερωμένο, γιατί το βρίσκω πολύ τρυφερό, μια πολύ τρυφερή κατάλα, αφιερωμένη.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να εγώ.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμμώνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Τις φορελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά από την απογείωση, με ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Περισσότερα στο enikos.gr. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί πλέον να συμπορεύεται με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι εκείνος ζήτησε την παρέτησή της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτς Ελουστόντο που αγωνιζόταν στη Real Sociedad ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Την έκτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach Handball που γίνεται στην Κροατία. Στον αγώνα κατάταξης ιτήθηκε με 2-0 από την πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά, δεύτερη ώρα, πολύ ωραιότερα τραγούδια, πολύ βαφύτερα, και αρχίζουμε με ένα ιερόν τέρας. Στέλιος Καζατζίδης, Ελλάδα, Ελλάδα, από τα πέτρινα χρόνια του Σπανούδακη.

Η φωνή που ακούμε τώρα είναι ένα ηχείο που είναι η Ελλάδα του ηχείου, δηλαδή αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Δεν είναι ο Καζαζίτης που ακούγαμε, ωραίος τενόρος, κάτι

Ένα πράγμα δεν μου άρεσε στον Καρταζίδη, αλλά το δικαιολογώ. Ήταν λίγο κακόπιστος. Δεν πίστευε στους ανθρώπους, ήταν πολύ επιφυλακτικός. Αλλά με τα όσα είχε τραβήξει, είτε οικονομικά, είτε πολιτικά, είτε στρατιωτικά, όταν ήταν νεαρός και υπάρχει εκείνο το φοβερό περιστατικό που ουσιαστικά του στήξε τότε δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Το κατανοώ. Τον Ταλαράκη αγαπούσε τον Καζαντζίδη και ο Καζαντζίδης έλεγε για τον Ταλάρα: ο Γιώργος, επειδή αγαπάει πάρα πολύ και μαθαίνει πάρα πολύ, θα φτάσει στην κορφή. Η Χαρούλα είναι ήδη πρώτη.

Αυτό το τραγούδι εγώ το χαρακτηρίζω ιερό. Το λέω δημόθυρο. Δηλαδή όπως είναι στις εκκλησίες το κεντρικό μέρος που ανεβαίνουμε προς το ιερό και ανεβαίνει ο παπάς, εμείς δεν ανεβαίνουμε. Δηλαδή αυτό είναι το αξιονεστή στην ελληνική γλώσσα λόγω του Ελίτη, αυτό είναι το αξιονεστή στη μουσική λόγω του Θεοδωράκη και λόγω των ερμηνευτών. Ο ποιητικός της εδώ είναι τόσο καλός όσο είναι στη Ρωμιοσύνη.

η εφημερίδα μας πάντα ενημερωμένη, πάντα αληθινή θα έλεγα. Έχει πρώτο θέμα σήμερα ένα θέμα που το φοβάμαι πάρα πολύ. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Και ουσιαστικά μιλάει για τις απειλές του καθεστώτος του Ερντογάν, που ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι μπορεί να έχουμε επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας αν γίνει κάτι. Ο κύριος Γιουλέρ. Δεν ξέρω. Ήμουν ένα νεαρό παιδί όταν πήγα στην Άγκυρα πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση και πήρα συνέντευξη από τον Ετσεβίτ. Έτσι ήταν πάντα οι Τούρκοι. Πάντα θέλαν το μισό Αιγαίο. Πάντα κατεβάζαν μια διαχωριστική γραμμή και έλεγαν αυτό δικό σας, αυτό δικό μας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να επιφυτίσει και στις δύο πλευρές και να μην έχουμε τίποτε καυτά πράγματι γεγονότα.

για να γεμίσω τα 84 μου χρόνια πρέπει να κάνω πολλές δουλειές. Γράφω λοιπόν στην Αυτεμπορική, γράφω στην Εφημερία των Συντακτών, έχω την εκπομπή μου την Κυριακάτικη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Real. Σκέφτομαι να κάνω και ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνω μαθήματα. Ποτέ συνταξιούχοι, φίλοι. Έχω και μια στήριξη στο Πόντος Νιούς, που τους αγαπάω αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, τους Πόντιους, τον Καλεντερίδη, τη Χριστίνα τη Χαφουσίδου. Έχω τη στήριξη που λέγεται «Εκτός τόπου και χρόνου».

Σας έλεγα λοιπόν για αυτή τη στήλη που έχω εκτός τόπου και χρόνου. Τι είναι εκτός τόπου και χρόνου? Πώς τη βλέπετε την Ελλάδα? Δεν μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου ενίοτε και κυβέρνηση? Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου η Βουλή? Αυτή όταν είμαστε εντός ντρεπόμαστε για αυτά που ακούμε. Μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η κοινωνία μας λιγάκι και έχουμε ευθύνες κι εμείς? Ή μήπως είναι εκτός τόπου και χρόνου και η τηλεόρασή μας? Τι φρούτο είναι αυτό ρε παιδιά? Έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Ξαναδιαβάζω τα λεξικά, μπαμπινιώτης και τα λοιπά. Να θυμηθώ τι είναι η κάθε λέξη. Αλλά υπάρχουν κατά εντός τόπου και χρόνου. Είδα ένα καταπληκτικό ελληνικό περιοδικό, νομίζω λέγεται GRD. Τι είναι αυτό το περιοδικό? Τι έξοχα εικαστικά θέματα που έχει? Ίσως γράψω και εκεί. Εντός τόπου και χρόνου είναι μια κίνηση που έγινε στο Τιπεθέ Σερών. Αχ, αυτό δεν μπορώ να το πω χωρίς να δακρύσω. Εκεί εγκαινιάσανε την αίθουσά τους και την ονόμασαν Βασίλης Παπαβασιλείου στο όνομα του μεγάλου Σεραίου, σκηνοθέτη και ηθοποιού Βασίλη Παπαβασιλείου. Τι ήταν αυτός? Οι τελευταίες του παραστάσεις ήταν εκεί κάτω από την Ακρόπολη. Μεγάλος Έλληνας, τολμάω τι λέω, μεγάλος Έλληνας ο Βασίλης Παπαβασιλείου.

Αν είστε ερωτευμένοι, είναι ένα ιδανικό δώρο, αρκεί να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. Δύο τυχεροί θα έχουν τριήμερα, παρακαλώ, σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στο Ναύπλιο. Θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτοκίνητο. Ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και νομίζω πως αν δεν είστε ερωτευμένοι, ερωτευτείτε. Αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Κάποτε το σκουρόχρωμο κορίτσι που ήταν σε αυτό το μικρόφωνο τη ρώτησα γιατί αυτό το τραγούδι μου αρέσει τόσο πολύ και μου απάντησε γιατί κάθε στίχος είναι ένα κομμάτι από τη ζωή σου.

στιγμή. Αυτό είναι ένα θάνατο τραγούδι. Είναι του Θάνου Μικρούτσικου. Η στίχη είναι συγκινητική και θα έλεγα υπερβατική εντελώς. Ονειρεμένη στίχη από τον Άλκη Αλκαίο, που δεν ζει πια. Και η ερμηνεία του Μανώλη είναι η καλύτερη ερμηνεία που έχει κάνει ποτέ.

0: Real FM.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόλεις.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Prisma.
0: 92. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίου Θεοδόρους μέχρι Νέα Πέραμο και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες δεν με αφήνουν να γιάσω. Πριν 2-3 μήνες είχα ακούσει ότι η κορούλα μου, η Τατιάνα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αλήθεια. Τώρα έμαθα ότι στη Φλόρνα έγραψαν, είπαν ότι εγώ θα φτιάξω το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα πούμε λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ντρέπομαι να φύγω από το ΠΑΣΟΚ, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Παραμένω εδώ χρόνια ολόκληρα και δίνω τον αγώνα μου όπου πρέπει, με τον δικό μου τρόπο. Αλλά έχω μεγάλη συμπάθεια, έχω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν φοβάμαι να του λέω. Θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, που για την πατρίδα μου είναι δώρο Θεού, είναι η καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να πάρει η Ελλάδα. Ούτε επί Ανδρέα Κωνσταντίνου Καραμανίτου Αιμνίστου Φλωράκη είχε καλύτερη πρόταση. Είχαν καταλήξει διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Διπλή ονομασία την πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικό προσδιορισμό πήρε και ο Τσίπρας. Βόρεια. Έναντι όλων ισχύει. Τι άλλο πήρε ο Τσίπρας που δεν το ζήταγαν. Ακούστε. Ναι, η γλώσσα είναι μακεδονική. Αυτή είναι η μόνη υποχώρηση που έκανε η Ελλάδα. Αλλά είχε αστερίσκο δίπλα. Νότιο-σλαβικής προέλευσης. Πότε ήρθαν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια? Τον 6ο μετά Χριστού αιώνα. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά τη γειτονική χώρα είναι μετά από αυτό τον 6ο μετά Χριστού αιώνα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν που μας ενδιαφέρει και όλα αυτά τα φήματα που λέγανε είναι ελληνικότατα. Αυτό πήρε πίσω ο Τσίπρας. Πήρε και κάτι άλλο. Τον αλυτρωτισμό που είχε το προήμιο του Συντάγματος των Σκοπίων και έλεγε ότι έχουμε αλύτρωτα τα αδέλφια. Ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Πέλα. Πάει και αυτό. Τι συζητάτε? Μιλάτε πάντοτε και μιλάτε για τη Μακεδονία σαν να την ξέρετε. Από τα αρχαία χρόνια δεν υπήρχε μόνο μία Μακεδονία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω με ψυχραιμία ότι τον αγώνα μου ξέρω να τον δίνω. Τα όπλα μου ξέρω να τα τιμώ. Στη Φλόρινα θα πάω για να φροντίσω και να κάνω αυτό που πρέπει, δηλαδή να δυναμώσω το χώρο μου που είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να ακούω φιλιναφήματα. Επίσης όμως, αυτό που θα πω είναι, θα ήμουν υπέρ του να σχηματιζότανε από τώρα, να μην μιλάσαν την ώρα δηλαδή αργότερα, ένα τόξο που να αφορά τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Έπρεπε να έχει γίνει. Αυτοί δεν έχουν αρχίσει να μιλάει ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα μην έχουν παράπονο ο ελληνικός λαός μέσα στη συσκότηση που έχει και αυτός εν πλήρη συγχύση αθώος διαλέξει κάτι άλλο. Ήμαρτον Θεέ μου.

αυτά τα είπα και αφιερώνω το τραγούδι στους τρεις υποψηφίους του Πασόκ που είναι λαμπρά πρόσωπα και οι τρεις. Οι δύο είναι γιατροί. Ο Λαβασίδης είναι γιατρός. Ο Σαμαράς είναι γιατρός, εξαιρετική και οι δύο. Και η Ελισάβετ, η λαμπρή τρίτη υποψήφια που έχουμε, τρίτη ενώ με την σειρά, νεότατη, εξαιρετική δικηγόρος.

Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο θα γίνει στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Αυτό είναι ένα συνέδριο που έχει τίτλο «Η Ελλάδα του 2030» και νομίζω ότι γίνεται υπό την αιγίδα πολλών υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα εγγένεια θα κηρύξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας.

ρώτησα κάποτε το μεγάλο δάσκαλο Βασίλη Ζησάνη, δάσκαλε, γιατί ο Καζαντζίδης και τον θεωρούν οι Έλληνες το μεγαλύτερο τραγουδιστή όλων των εποχών, ας πούμε. Α, είναι απλό παιδί μου, μου λέει. Γιατί το Α είναι Α για τον Καζαντζίδη, το Ε είναι Ε και το Ο είναι Ο. Δηλαδή δεν παραποιείται καμία λέξη. Τόσο απλά. Και το δεύτερο, επειδή πραγματικά ο δάσκαλος ποτέ δεν άφηνε έναν τραγουδιστή να τραγουδίσει τραγούδια του, δούλεψε με τον Καζαντζίδη 8 μήνες για να βγάλει, νομίζω, 8 αριστουργήματα ή 16 αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι το άσπρο πουκάμισο φορό.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
9: Έβαλα πρωτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτούς που πάντα αποκαλώ κύονες, γιατί αυτοί δουλεύουν όπως και εγώ. Για να γίνει αυτή η εκπομπή, είχα την αποφασιστική συνεργασία με την Κατερίνα Γουτσά, με τον Τάκη Μαυράκη και με τη Δέσποινα Καλοχέρη που είναι η Οικοδέσποινα. Στο τελευταίο τέταρτο διάλεξα κάποια τραγούδια πολύ ιδιαίτερα, όπως το «Μια Κυριακή», «Θεϊκός Μυθικός της εδώ», τραγούδι του Σπανού, όπως το «Τσάμικο», τραγούδι του Μάνου Χαζηδάκη με το Μανώλη Μησιά, απίστευτο ελληνικό τραγούδι, όπως το «Χέρε Φτώχεια», που έτσι θα κλείσω, χαιρετίζοντας και εσάς και εμένα, που τη φτώχεια την έχουμε βασίλισσά μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πά.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Πρίσμα 92.
9: Φέρετε να προκαλέσετε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αμμώνη Κορινθίας. Ο 76χρονος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυλή του σπιτιού του με αποτέλεσμα το ξέσπασμα της φωτιάς. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα. Δύο αεροπορικές τραγωδίες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στην πετρελαϊκή εταιρεία Aramco συνετρίβει στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές στη βορειοανατολική Γαλλία. Περισσότερα στο enikos.gr. Τις φορελαφρύνσεις που εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων».
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Βρετανός George Russell με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στην Αυστρία. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull. Στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Λουτράκι, την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης κατέκτησε ο Γάλλος Sebastian Ogier με το Toyota. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές, αγαπημένοι, καλησπέρα. 10 λεπτά μετά τις 7, είστε σωστά συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97 και 8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10 με αθλητική δράση, που βεβαίως είναι στην κορύφωσή της και όχι μόνο με ποδόσφαιρο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά υπάρχει και δράση σε ένα σωρό αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τα πάντα, να συζητήσουμε με ενδιαφέροντες, ελπίζουμε, ανθρώπους. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Στη ρύθμιση των ήχων η Μαρία Ψάλτη, ο Τάκης Μαυράκης. Πιστή αρρωγός η Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως το δημοσιογραφικό στρατό συντονίζει η Κασιανή Βραχά στα Δελτία Ειδήσεων.

Jump ακούμε από τους Van Halen και να δούμε ποιο ύψος ακριβώς θα υπερπηδήσει ο Εμμανουήλ Καραλής που αυτή την ώρα αγωνίζεται στο meeting Στίβου στο Diamond League στο Παρίσι. Μάχη κορυφής με τον κορυφαίο του αθλήματος και έναν από τους καλύτερους σύγχρονους αθλητές, τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος είναι και νιόπαντρος κιόλας. Να σας ενημερώσουμε ότι και ο Καραλής αλλά και ο αντίπαλός του έχουν αφήσει τα 5.73, έχουν περάσει πολύ εύκολα τα 5.63 και θα ξαναμπούν σε λίγο στα άλματα στο 5.83, όπου φανταζόμαστε ότι δεν θα έχουν πρόβλημα αμφότεροι. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας ενημερώνουμε και για Στίβο.

Επί το πιεστηρίο να δώσουμε την είδηση για το μπάσκετ που αφορά τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάκης Αγγελόπουλος πραγματοποίησε την πρώτη προσθήκη για φέτος. Η ΑΕΚ ενέταξε στο δυναμικό της τον Έλι Τζόζεφ, τον Αμερικανό Forward Center, στα 25 του χρόνια, βασικό στέλεχος της Στρασμπούρ φέτος. Τον ήθελε πολύ ο Σάκοτα. Η μεταγραφή αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες. Διετές θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Είναι η πρώτη προσθήκη για την Βασίλισσα. Και φαίνεται, τουλάχιστον από τα λεγόμενα των ανθρώπων της, ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή να σας πούμε τι θα ακούσετε σήμερα, εκτός βεβαίως από τα του Μουντιάλ. Θα σας αναφέρουμε ολόκληρο πλέον το πρόγραμμα. Μπαίνουμε εσύ ως τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα οι μάχες πραγματικά δεν θα έχουν αύριο. Με τους αγώνες όλους να είναι στα 90 τους λεπτά, θα πρέπει να αναδειχθεί νικητής. Αλλιώς ακολουθεί η μίωρη παράταση ή στην τελική θα υπάρχει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκτός από το Μουντιάλ, λοιπόν, θα μιλήσουμε με τρεις ενδιαφέροντες ανθρώπους. Λίγο μετά τις 7.30 και τους τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, ο οποίος βεβαίως θα μας μιλήσει για την Αγγλία, που έτσι είναι το αντικείμενο του και όλας και γνωρίζει καλύτερα. Η Αγγλία, η οποία στα νοκάουτ θα αντιμετωπίζει τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και άλλες ειδήσεις που έχει συλλέξει ο καλός συνάδελφος. Μετά το δελτίο ειδήσεων των 8 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Νίκο Γκουλή, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, άλλοτε αρχηγό του Όφη, κυπελούχο με τα χρώματα της κριτικής ομάδας, με τον οποίο θα σχολιάσουμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά βεβαίως θα πούμε και δύο λόγια για μια είδηση που μας τάραξε την εβδομάδα που πέρασε, ένα θλιβερό γεγονός, τον αδόκητο χαμό του Τάκη Γκόνια, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος στα νιάτα του υπήρξε εξαιρετικός και έφυγε γρήγορα και άδικα από κοντά μας. Και μετά τις 8.30 υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών του Πόλο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να μας αναλύσει έτσι το πλάνο του εν ώψη του World Cup στο Sydney, που θα ξεκινήσει μετά τις 20 Ιουλίου. Παραδοσιακή δύναμη, κορυφαία δύναμη η Ελλάδα στο Πόλο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Ο καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Βλάχος, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για το πλάνο και τους στόχους της αγαπημένης όλων των Ελλήνων.

Θα έχετε ενημερωθεί από το δελτίο ειδήσεων στην ενότητα των αθλητικών για την νίκη του George Russell στη Φόρμουλα 1 στο Grand Prix της Αυστρίας. Θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ενώ βεβαίως έριξε αυλαία και το ράλι Ακρόπολης, όπου εδώ μεγάλος νικητής ήταν ο Ζιέ, ο Γάλλος, ο οποίος μάλιστα ήταν μια περιπετειώδης κούρσα με πολλά απρόπτα. Στο τέλος ο Γάλλος κατάφερε και επικράτησε.

Αν δεν το έχετε κάνει από το πρωί, προλαβαίνετε ακόμη στα περίπτερα. Υπάρχει η Real News με δύο περιοδικά και ένα βιβλίο να μας ταξιδέψει για μια ακόμη Κυριακή. Ο μυστικός σκύπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί τον Ποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη τα μαστορέματα, σπίτι με στυλ, μέσα από απλές κατασκευές και βεβαίως το Παντού App, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Προλαβαίνετε την Real News, την αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια.

Σας είπαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής για το πρόγραμμα του Μουντιάλ που πλέον εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του με τους αγώνες τους νοκάουτ. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Σε 2,5 ώρες στις 10 το βράδυ είναι το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι. Αυτό ανάμεσα στην Νότια Αφρική και τον Καναδά. Ο Καναδάς είναι το φαβορί, αλλά είπαμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση έχουμε δει τα πάντα. Συνεπώς οι Νοτιοαφρικάνοι εκτιμώ ότι θα το παλέψουν μέχρι τέλους. Φαβορί όμως είναι ο Καναδάς. Είναι το μοναδικό παιχνίδι για σήμερα. Αύριο το βράδυ όμως υπάρχει ένα δίδυμο φωτιά για τους έτσι πιο μερακλείδες. Στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Σπουδαίο παιχνίδι. Προφανώς και η Βραζιλία είναι το φαβορί, έστω και αν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ραφίνια, που οριστικοποιήθηκε ότι δεν θα καταφέρει να δώσει το παρόν λόγω τραυματισμού. Και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Προφανώς η Βραζιλία και η Γερμανία είναι τα φαβορί, αλλά σε μια διοργάνωση των εκπλήξεων όπως αυτή που εξελίσσεται, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες. Λοιπόν, συνέχεια, τα ξημερώματα της Τρίτης, Ολλανδία-Μαρόκο, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση, όμως το Μαρόκο έχει κλέψει τις εντυπώσεις, όχι μόνο στην αναμέτρηση με τη Βραζιλία, γενικότερα οι Μαροκινοί έχουν δείξει ένα σύνολο έτσι σφιχτοδεμένο με πολλές αρετές, που είναι δεδομένο ότι θα δυσκολέψει τους Οράνιε. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης υπάρχει αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία, όπου και εδώ υπάρχει φαβορή και είναι οι Ευρωπαίοι, η παρέα του Χάλαντ. Αλλά η ακτή ελεφαντοστού, θα το πούμε όπως αναφέραμε και προηγουμένως για το Μαρόκο, είναι ομάδα οι Αφρικανοί, οι οποίοι πραγματικά θα τα δώσουν όλα μέχρι τέλους. Το βράδυ της Τρίτης, τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Οι Γάλλοι είναι η ομάδα η οποία προφανώς στοχεύει για να φτάσει μέχρι τέλους, όπως και στο Κατάρ που έφτασε στον τελικό και έχασε τα πέναλτι από την Αργεντινή. Απέναντί της η Σουηδία, μια καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα. Εκτιμώ όμως ότι η Τρικολόρ, με τον Ντεσάμπ, ο οποίος επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά το πένθος το οποίο έχει και τον ανάγκασε να φύγει για λίγο από τη διοργάνωση, επέστρεψε ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας και θα κουτσάρει κανονικά την ομάδα του σε αυτό το νοκάουτ παιχνίδι. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Οι οικοδεσπότες και αυτοί είναι το φαβορί, αλλά το Εκουαδόρ είναι μια ομάδα η οποία την είδαμε να επικρατεί της Γερμανίας σε ένα μάτς που κλείδωσε και την πρόκρισή του στους 32, και η λογική λέει ότι το Μεξικό θα τα βρει σκούρα, παρά το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά στο κοινό του. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, Αγγλία-Κονγκό, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Κωνσταντίνο Λιανό, και στις 11 το βράδυ, Βέλγιο-Σενεγάλη.

Ακόμη 7 παιχνίδια για τη φάση των 32. Στις 3 τα ξημερώματα της 5ης, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει την παράσταση και δείχνουν πραγματικά ότι αποτελούν ένα σύνολο που μπορεί να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση, και αυτοί οι οικοδεσπότες, μεταξύ άλλων. Στις 10 το βράδυ της 5ης, Ισπανία-Αυστρία. Η Ισπανία που ξεπέρασε αυτό το μούδιασμα με το πράσινο ακροτήρι και τη λευκή ισοπαλία που σόκαρε τους πάντες, αλλά στη συνέχεια συνήλθε και δείχνει τις αρετές της. Με Λαμίν, Γιαμάλ, Πέδρη και ένα σωρό αστέρια. Η Ισπανία είναι το φαβορή απέναντι στους Αυστριακούς. Την Παρασκευή τα ξημερώματα δύο παιχνίδια. Πορτογαλία-Κροατία, πολύ δυνατό παιχνίδι εδώ. Φαίνεται ότι οι Πορτογάλοι έχουν το πάνω χέρι, όμως είναι βέβαιο ότι οι σκληροτράχυλοι Κροάτες που συνηθίζουν να διακρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο και στην τελική φάση του, εκτιμάται ότι μπορούν να προβάλλουν στεναρή αντίσταση. Στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία, και εδώ η Ελβετία είναι το φαβορή, ενώ στις 9 το βράδυ της Παρασκευής έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος. Τα νοκάουτ ολοκληρώνονται τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία τα ξημερώματα, που βεβαίως όλοι περιμένουμε να δούμε το Λιονέλ Μέση να συνεχίζει το κρεσέντο του, και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Από το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και μετά ξεκινάνε πλέον οι αγώνες στη φάση των 16.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 7 και μισή, αφού σας πω ότι ζωντανά καζίνο με Έλληνες dealer που μιλούν στη γλώσσα σου, Ιντερβέτεν. Κάπου εδώ θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων, για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά Κωνσταντίνος Λιανός στη συντροφιά μας, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Sun, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για Μουντιάλ και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, στην Αγγλία βεβαίως. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε καραλή, έχουμε ντουμπλάντης, θα έχουμε ένα σωρό πράγματα, τεντόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97 και 8.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 90 και 2
4: στους 97,8.

αυτά είναι δώρα μέσα στο καλοκαίρι, αυτά που προσφέρει ο Real FM μέσω του διαγωνισμού του, ο οποίος ολοκληρώνεται. Αύριο θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και Manasis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στο πανέμορφο Γάλισσα, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, πισίνα με ροτσουρίθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεση που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και επίσης χρήσιμο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με τη Seajets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα και Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της Seajets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ξαναλέω, πρέπει να σπεύσετε γιατί η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Ακούτε πάντα το αληθινό ραδιόφωνο, 5 λεπτά μετά τις 7.30, Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Ψάλτη στις φανταστικές μουσικές επιλογές. Τάκης Μαυράκης, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά η Κασιανή Βραχά, επικεφαλής του δημοσιογραφικού Στράτου για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, υπεύθυνη για τα δελτία ειδήσεων και τους τίτλους. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον αγαπητό Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ, για Αγγλία και όχι μόνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, και σε βάζω αμέσως στο κλίμα. Αγγλία, Κονγκό. Λες.
1: Αν θα δούμε έκπληξη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Αγγλία γλίτωσε το Εκουαδόρ, θα έλεγα, διότι το Εκουαδόρ ήδη κουβαλάει ένα σκάλπ από την Γερμανία. Το Κονγκό, βέβαια, πήρε ισοπαλία απέναντι σε μια αρκετά ασθενή και ανεμική Πορτογαλία. Δυσκολεύτηκε, βέβαια, με το Ουσμπεκιστάν χτες το βράδυ. Η Αγγλία των με πολλών αστέρων, των πάρα πολύ έτσι, πλούσιων συμβολέων. Ο Έλιοτ Άντερσον έγινε το τελευταίο, η πιο ακριβή μεταγραφή για Βρετανό παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, 116 εκατομμύρια λίρες, περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ από την Nottingham Forest στην Manchester City. Λογικά δεν έχει να φοβάται το Κονγκό και δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία. Αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα τώρα με την Αγγλία και έχει να κάνει με τη θέση του δεξιού μπακ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες ξυπνήσαμε με πληροφορίες ότι ο Ρις Τζέιμς τραυματίστηκε στον δεξιό του μυριαίο. Δεξιό οπίσιο μυριαίο, με συγχωρείτε, hamstring το λέμε στα αγγλικά. Ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια με την Τζέλσι, και αυτός είναι και ο λόγος που ποτέ δεν κατάφερε να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης που τον ήθελε για αντικαταστάτη του Ντάνι Καρβαχάλ. Ξανατραυματίστηκε. Και ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να βάλει τον Τζαρέλ Κουάντζα της Μπάγερ Λεβερκούζεν στη θέση του, αλλά και ο Κουάντζα τραυμάτισε τον αστραγαλό του στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παναμά. Από ό,τι φαίνεται είναι σταμπούλιγμα, πονάει πάρα πολύ ο Κουάντζα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τόμας Τούχελ. Είναι ένας τραυματισμός που ξέρει ο Κουάντζα, και αυτός είχε τραυματισμό στο παρελθόν, τον γνωρίζει, ξέρει περί τίνος πρόκειται, αλλά παραδέχτηκε ο Τούχελ ότι ανησυχεί και για τον Κουάντζα, ανησυχεί και για τον Τζέιμς. Πού μας αφήνει τώρα αυτό στο θέμα του δεξιού μπακ, με συγχωρείτε. Στην προετοιμασία ο Τόμας Τούχελ είχε φέρει τον άσο της Νιούκαστλ, την Ολιβραμέντο. Αλλά εκείνος τραυμάτισε τη γάμπα του και τέθηκε εκτός ομάδος πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
0: Ο ένας μετά τον άλλο, ναι.
1: Ο ένας μετά τον άλλο, ακριβώς. Στη θέση του ήρθε ο άσος της Τσέλσι, ο Τρέβο Σάλομπα, που μπορεί να παίξει center back, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Αλλά τώρα αυτό που βλέπουμε τι είναι. Ο Τζέιμς τώρα θα χάσει τουλάχιστον, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Μουντιάλ, μη σας πω ολόκληρο το Μουντιάλ. Για τον Κουάντζ ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Προφανώς δεν υπάρχει Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, διότι ο Τούχελ από ό,τι φαίνεται δεν τον λογαριάζει ιδιαίτερα στα σχέδιά του. Είχε δηλώσει ότι όταν ανέλαβε προπονητής, ο Αλεξάνδερ Άρνολντ ήταν τραυματίας και ξεκίνησε να φτιάχνει τη φιλοσοφία του μέσα στην ομάδα με παίκτες όπως ο Τζαρέλ Κουάντζα, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Έζρι Κόντσα, ο Ρις Τζέιμς, και ισχυρίστηκε ότι αυτοί οι παίκτες έμαθαν την φιλοσοφία του, έμαθαν τις τακτικές του που βασίζεται πάνω στην ένταση, σε ποδόσφαιρο έντασης που θέλει τα fullbacks του να κάνουν πολλά overlap. Mm-hmm. Και πιστεύει ότι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θέλει να συνεχίσει με τους παίκτες που είχε. Οπότε λέει ότι για τακτικούς λόγους δεν φέρνει τον Τρέντ. Να είμαστε όμως και δίκαιοι απέναντι στον κύριο Τούχελ, και ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ έχει πλούσιο ιστορικό με τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, που μας αφήνει αυτό. Ο Τζετ Σπεντς, που πήρε τη θέση του Κουάντζα, είναι η πασιφανέστατη επιλογή για δεξιμπάκ, γιατί έτσι έπαιξε την Τότεναμ το 2024 με 2025. Έτσι έπαιξε και με την Νότιγχαμ Φόρεστ την προηγούμενη σεζόν, που του οδήγησε στην άνοδο. Επίσης υπάρχει ο Σάλομπα για αυτή τη θέση, υπάρχει ο Κόντζα, παρότι δεν είναι και αυτή κανονικά δεξί μπακ. Τώρα όσον αφορά τα απελπιστικά μέτρα, υπάρχει ο Ντέκλαν Ράις που έπαιξε δεξί μπακ, αλλά αυτό θα αποδυναμώσει το κέντρο του. Υπάρχει ο Μπουκάιο Σάκα που επίσης έχει τραυματισμούς.
0: Κατά συνθήκη επιλογές είναι αυτές. Ναι.
1: Ο Νίκο Ράιλι που είναι αριστερό μπακ, ναι. Είναι πιο πολύ αριστερό μπακ και μέσος παρά δεξί μπακ. Και η απόλυτη απελπισία θα ήταν ο Άνθονι Γκόρντον. Ναι. Οπότε ο επόμενος αγώνας με το Κονγκό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω τώρα, με το Κονγκό σου είπα αν θεωρείς ότι καραδοκεί κάποια έκπληξη, για ποιο λόγο. Δύο πράγματα. Πρώτον, η Αγγλία σε παγκόσμιο κύπελο έχει πάρα πολλά χρόνια να διακριθεί, δηλαδή υπάρχει αυτός ο φόβος στο νοκάουτ. Και ένα δεύτερο, ότι και με τον Παναμά χθες χρειάστηκε πολύ ώρα να διασπάσουν μια άμυνα που έπαιξε μαζικά πίσω, και αν δεν ήταν ο Μπέλιγχαμ και μετά βεβαίως ο Κέιν που καθάρισαν το παιχνίδι, δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία θα μπορούσε να τα καταφέρει. Έχασε και ο Παναμάς κάποιες ευκαιρίες. Θέλω να πω ότι εμφανίζει νεκρά διαστήματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Αυτό που λέγεται στην Αγγλία, που λέμε τώρα στα ρεπορτάζ, είναι ότι πρώτον ανέφερα ότι ο Τούχελ έλεγε ότι εγώ παίρνω ένα ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ το ποδόσφαιρο μεγάλης έντασης. Και με την Γκάνα, όπως και με τον Παναμά, έχουμε δει μια Αγγλία που δεν μπορεί να σπάσει
0: οικογενείς
1: ομάδες. Είδαμε έναν Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος είναι ένας παικτάρας, τεράστιος παίκτης, ο οποίος δεν έβγαινε πολύ μπροστά. Παρότι ως νέος ξεκίνησε ως ένας μεσοεπιθετικός, τώρα με την Nottingham Forest αλλά και με την Newcastle υπήρξε πιο πολύ μεσοαμυντικός, βλέπουμε ότι πιο πολύ έπαιζε πίσω ανάμεσα στα center back, και γι' αυτό το λόγο Kane, ο οποίος έχει μετατραπεί στον απόλυτο libero center forward που παίζει οχταρο-εννιάρι.
0: Ναι, παίζει και λίγο πιο πίσω, ναι.
1: Γύρναγε πίσω για να καλύψει το κενό του Έλιοτ Άντερσον, και ο Παναμάς, επειδή έπαιζε με τόσο αμυντικό τρόπο, δημιουργούσε μία αλυσίδα 9 παικτών απέναντι σε ολόκληρη την Αγγλία. Ο Κέιν είχε να αντιμετωπίσει 9 παίκτες. 10 μαζί με τον τερματοφύλακα.
0: Αυτό λέω. Και με τον Κονγκό, κάπως έτσι το περιμένω το παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω τι μπορεί να αλλάξει ο Τούχελ, ή θα εμείνει σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, το οποίο φορές-φορές το λες και μονότονο.
1: Ο Τούχελ έχει πάρει ένα τεράστιο ρίσκο επίσης, γιατί έχει αφήσει μεγάλους παίκτες εκτός ομάδας, μεγάλους επιθετικούς καταρχήν εκτός της ομάδας. Άφησε εκτός τον Κολ Πόλμερ, άφησε εκτός και τον Φιλ Φόντεν, που θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Βεβαίως και θα μπορούσαν, εννοείται. Mm-hmm.
1: Ο Χάρι Κέιν είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει ο Τόμας Τούχελ στην ομάδα του. Χθες έσπασε το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ ως ο κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας στο Μουντιάλ με 11 γκολ. Και έβαλε ένα κρίσιμο γκολ το οποίο τελείωσε το μάτς και το άγχος απέναντι στον Παναμά. Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ, που εντάξει δεν έβαλε ψαλιδάκι όπως έκανε με τη Σλοβακία και έσωσε την Αγγλία, αλλά πανέξυπνο το τελείωμά του, που ήταν με αυτό το μαρκάρισμα που βίωνε, που απλώς ήξερε πού να βάλει το πόδι του με εκείνο το υπέροχο κόρνερ από τα αριστερά. Χρειάστηκε ευφία, χρειάστηκε ατομική ενέργεια, χρειάστηκε ατομικό ταλέντο. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε παραπάνω ένταση, θα πρέπει να δούμε πιο κάθετο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να δούμε επίσης παραπάνω αυτοπεποίθηση από την Αγγλία. Κάτι γίνεται με την Αγγλία, με την FA, με την αγγλική ΕΠΟ τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει ο φόβος της εξαθλίωσης, υπάρχει ο φόβος, θα πω αυτή τη λέξη, της ξεφτύλας, ότι μην πάμε και στον Παναμά και χάσουμε. Είναι σαν να φοβούνται ότι αν ανοιχτούμε θα δεχτούμε αντεπίθεση και θα δεχτούμε γκολ. Και το είπε αυτό ο Τόμας Τούχελ στην συνέντευξή του μετά το ματς. Είμαι πάρα πολύ περήφανος διότι δεν δεχόμασταν αντεπιθέσεις. Υπάρχει ένας φόβος να ανοιχτούν, ναι, και να αφήσουν χώρες από πίσω. Και δεν εμπιστεύονται, είναι πασιφανές που λέμε στην Αγγλία, δεν εμπιστεύονται την άμυνά τους και συγκεκριμένα τα center back. Ο Μάρκ Γκέιχ είναι από τα καλύτερα center back στον κόσμο. Αλλά το ζευγάρωμα, το τέρι του, είτε είναι ο Έζρι Κόνσα, είτε είναι ο Τζον Στόουνς, είτε είναι ο Ντάν Μπέρν, κάτι δεν υπάρχει αρκετή αυτοπεποίθηση, αρκετή πίστη.
0: Κωνσταντίνε, ποιες ομάδες αρέσουν στο Μουντιάλ μέχρι τώρα?
1: Η Γαλλία σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, όλοι λένε ότι αυτή είναι το φαβορί. Το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο είναι ομαδάρα.
1: Είναι εντυπωσιακό και πιστεύω αυτό είναι το ζευγάρι που όλοι πρέπει να δούμε. Ολλανδία-Μαρόκο, πιστεύω αυτό είναι το μάτς.
0: Τρομερό παιχνίδι θα είναι αυτό, έχεις δίκιο.
1: Δεν πρέπει να το χάσει κανένας. Ναι. Η Αργεντινή έχει υπάρξει απόλυτα σταθερή και δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει το back-to-back. Ναι, Μέση χωρίς Μέση, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και έχει και πιο βατό μονοπάτι μετά τους 32 η Αργεντινή. Ενώ η Γαλλία θα παίξει ματσάρα στους 16.
1: Σίγουρα, βεβαίως. Ναι. Και επίσης υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχουν παίκτες με πάρα πολύ καλή χημεία από τα Copa America που κερδίσανε μαζί, από το Mundial που κερδίσανε μαζί. Πάρα πολλοί παίκτες, η ομάδα είναι πάρα πολύ παρόμοια με εκείνες τις ομάδες που κερδίσανε τους τίτλους. Ναι, Μέση χωρίς Μέση, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλά παίξανε στο πρώτο ημίχρονο.
0: Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να σου πω Μέση και όλοι οι άλλοι. Έτσι, δηλαδή, στα 39 του, ο Κοντός κάνει πράγματα αδιανόητα, δηλαδή για την ηλικία του, τώρα να πλησιάζει στα 40, να είναι πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, να μην μπορεί να τον αντιμετωπίσει αμυντικός, αυτά πραγματικά ξεπερνούν ακόμα και τον νόμο της φύσης, νομίζω τον καταπατούν.
1: Φυσικά. Βέβαια όμως υπάρχει ο Χουλιάν Άλβαρες για τον οποίο γίνεται ο κακός χαμός στην Ισπανία.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Manchester United και η Arsenal επίσης τον θέλουν. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης βάζει απίθανες ανακοινώσεις, πρωτοφανείς ανακοινώσεις, απειλώντας με νομικές διαδικασίες, λέγοντας δεν τον πουλάμε και μετά λένε μόνα μας δώσετε 500 εκατομμύρια ευρώ. Δημία μας λένε τον πουλάμε, μετά μας λένε όμως βασικά τον πουλάμε αλλά πρέπει να δώσετε τρελά λεφτά. Ο Νίκο Πας που τον πήρε πίσω η Ρεάλ Μαδρίτης και η Κόμο έδωσε 60 εκατομμύρια για να τον πάρει πίσω. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει δείξει καλά στοιχεία σε αυτό το Μουντιάλ. Υπάρχει φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από το δοκάρι, κορυφαίος τερματοφύλακας. Όπως είπα, υπάρχει μια ομάδα...
0: Ένας κορμός,
1: ακριβώς. Η ομάδα που δεν μου αρέσει καθόλου μέχρι στιγμής είναι η Πορτογαλία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Φλίαρε.
1: Αλλά εγώ επιμένω ακόμα ότι για μένα η Αγγλία θα το πάρει. Δεν αλλάζω γνώμη. Και είμαι εδώ πέρα. Άμα δεν το πάρει, είμαι εδώ πέρα να με ξαναβγάλετε και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
0: Έχεις ποντάρει τίποτα ή όχι?
1: Δεν έχω ποντάρει τίποτα, αλλά το έχω πει δημόσια. Το έχω πει με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη.
0: Ωραία.
1: Οπότε εγώ επιμένω. Θα το πάρει η Αγγλία φέτος. Coming home.
0: Okay. Δημήτρη μου, πριν σε αποδεσμεύσω, να φύγουμε λίγο από το Μουντιάλ. 21 Αυγούστου ξεκινάει η Premier League. Γνωρίζουμε ήδη και το πρόγραμμα. Θεωρείς ότι πάλι θα πάμε στην φετινή λογική, δηλαδή Arsenal City, πιθανώς United, η οποία έδειξε τα δόντια της προς το τέλος της σεζόν, ή βλέπεις και κάτι άλλο?
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό να το αναλύσουμε, διότι οι μεταγραφές ίσα ίσα που έχουν αρχίσει, είναι μια νέα εποχή, δεν είναι πρώτη φορά χωρίς τον Pep Guardiola από το 2015. Αναλαμβάνει ο Έντζο Μαρέσκα, ο πρώην βοηθός του, που όλοι ελπίζουν στην City ότι θα ακολουθεί στα βήματα του Μικέλ Αρτέτα. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι ο Αρτέτα χρειάστηκε αρκετό καιρό για να πάρει.
0: Και καιρό και στήριξη είχε από τη διοίκηση της Arsenal.
1: Στήριξη, ειδικά από τον Ντου Γκασπάρ, ο οποίος απείλησε κιόλας να παραιτηθεί όταν σκεφτόταν η διοίκηση να τον αντικαταστήσει με τον Αντώνιο Κόντε. Προφανώς η Arsenal φαντάζει ως φαβορί, γιατί είναι η μόνη ομάδα η οποία φαίνεται δεν θα αλλάξει, δεν θα είναι ιδιαίτερα αλλαγμένη. Ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι, ο Άντωνι Ραόλα στην Λίβερπουλ, όπου αυτό εκεί είναι που περιμένουμε την απόλυτη βελτίωση και περιμένουμε να δούμε καλύτερα.
0: Ένα άλλο στυλ. Ήταν κάπως βαρετή φέτος με το σλότ.
1: Ακριβώς. Και ο Αλεξάνδρ Ίσακ θα κάνει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία μετά από Μουντιάλ με την Σουηδία, οπότε θα δούμε έναν διαφορετικό Ίσακ. Προφανώς, δηλαδή, υπάρχουν και η Τότεναμ, η οποία ξεκινάει από την αρχή, έχει ήδη κάνει πάρα πολύ δυνατές κινήσεις. Μάντι Ρόμπερτσον, Μάρκο Σενέση, Γιάν Πολ Βαν Χέκε, Μάρτιν Ντουμπράβκα. Να δούμε γενικά πώς θα πάει το μεταγραφικό παζάρι, γιατί ακόμα και οι μικρότεροι ετοιμάζουν δυνατές μεταγραφές. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε και άλλες εκπλήξεις. Και θα έχει πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε και τη Χάλ του Ατζούνα.
1: Έχουμε την Χάλ, φυσικά. Να δούμε τι θα κάνει Nottingham Forest χωρίς τον Elliot Anderson. Να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν τον Morgan Gibbs White. Ο Michael Carrick θέλει να δημιουργήσει ένα κέντρο σαν της Paris Saint-Germain, τύπου Joan Neves, Vitinha και Fabian Ruiz. Αυτό είναι το όνειρό του. Ξεκίνησε με τον Anderson. Τώρα κοιτάζει Σάντρο Τονάλι, κοιτάζει Ματέος Φερνάντες, Κάρλος Μπαλεμπά, Άλεξ Σκοτ.
0: Με τόσα εκατομμύρια που πήρε τώρα από τη City, 116 εκατομμύρια, φαντάζομαι ότι θα έχουν και την άνεση να κάνουν και μεταγραφές στην Nottingham.
1: Να δούμε, η Nottingham Forest φυσικά και ρεκόρ τώρα. Υπήρξαν φήμες που λέγανε ότι είναι για 130 εκατομμύρια λίρες, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και ρεκόρ για την Premier League. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρω είναι 116 εκατομμύρια, άρα ρεκόρ για Βρετανό παίκτη. Δεν είναι ρεκόρ Premier League.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνα, μου ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στις επόμενες εκπομπές μας. Σου εύχομαι, αν και δεν την υποστηρίζω, την Αγγλία να μακροημερεύσει και να προχωρήσει στην διοργάνωση. Θέλουμε μεγάλες ομάδες να βλέπουμε.
1: It's coming home,
0: μάλιστα. Okay. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή.
1: Hey, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Εμείς.

Όσοι κινείστε στην Αθηνών Κορίνθου, οπλιστείτε με υπομονή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει πολύ κίνηση, σειρά αυτοκινήτων, ουρά αυτοκινήτων, μέχρι να φτάσετε την Αττική Οδό και κάπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Υπομονή, το ραδιοφωνάκι σταθερά στο 97 και 8 και όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε, το σημαντικό είναι να φτάσετε με την άνεσή σας και με προσοχή στον προορισμό σας.

Λοιπόν, στο Παρίσι έχουμε και την Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Ήταν άκυρη η πρώτη της προσπάθεια. Να σας πούμε για τη μάχη του Καραλή και του Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης άφησε τα 5.83, τα οποία ο πρωταθλητής μας τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια και πλέον είναι πρώτος στην κατάταξη. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί με πολύ ενδιαφέρον αυτή η μάχη. Ο Μόντο Ντουμπλάντης βεβαίως θεωρείται αθλητής φαινόμενο, αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής με την προσπάθειά του, με τον αγώνα του, με τη συνέπειά του τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει και τον κοντράρει πλέον στα ίσα.

λοιπόν, στη Φόρμουλα 1 σας λέγαμε και πριν ότι ο George Russell, ο οποίος είχε και την pole position στο Grand Prix της Αυστρίας, είχε τον έλεγχο της κούρσας από την αρχή μέχρι τον τερματισμό. Όμως η νίκη του ήταν πιο δύσκολη από όσο θα περίμενε κανείς λόγω του απρόσμενα ανταγωνιστικού ρυθμού της Red Bull. Γεγονός που επέτρεψε στον Ολλανδό τον Max Verstappen να του ασκήσει πίεση μέχρι το τέλος. Τελικά ο Βρετανός κατάφερε και επικράτησε. Τρίτος το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1 φέτος, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος κατάφερε να ανέβει και αυτός στο πόντιουμ.

Και να συνεχίσουμε λίγο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. 15 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική νίκη του στο Ράλι Ακρόπολης, ο Γάλλος 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Οζιέ της Toyota κατέκτησε και πάλι έναν από τους ιστορικότερους αγώνες του WRC, το Ράλι Ακρόπολης. Μεγάλη μάχη τρεις μέρες, τα έδωσε όλα ο Τιερί Νεβίλ, ο Βέλγος της Hyundai. Δεν τα κατάφερε όμως, με δύο κλαταρίσματα στην προτελευταία ειδική διαδρομή, ουσιαστικά έστρωσε το χαλί στον Γάλλο πρωταθλητή για να αναδειχθεί νικητής. 15 χρόνια μετά τα καταφέρνει και πάλι. Ήταν ένα πολύ ωραίο τριήμερο, το οποίο βεβαίως έληξε στο Λουτράκι και το παρακολούθησε πολλής κόσμος. Είναι από τις διοργανώσεις που έχει φανατικούς φίλους, φανατικούς οπαδούς. Ο Οζιέ λοιπόν τα κατάφερε και στο Λουτράκι ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά του.

Σήμερα η διασκέδαση μεταφέρεται στο live καζίνο της Interveten 2 λεπτά πριν από τις 8. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα απαραίτητο για το δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βράχα, η οποία θα μας δώσει τα πάντα, το τι επικρατεί στην Ελλάδα και τον κόσμο, τι συμβαίνει, ευχάριστες και δυσάρεστες ειδήσεις, όλα στη ζωή είναι. Και στη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Live Sports, η εκπομπή Real Sports μέχρι τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από το αθλητικό γίγνεσθε. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε ολιγόλεπτη διακοπή και λίγο μετά τις 8 θα είμαστε μαζί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναλυτικά στο enikos.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους μέχρι Ελευσίνα και στην κάθοδο του Κηφισού από Κρυονέρη μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδάς στις 10 απόψε αρχίζει η φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στον Ολυμπιακό τα ξημερώματα φτάνει στην Αθήνα ο διεθνής με την Αγκόλα κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Μαρία Κούρτη, τις καταπληκτικές επιλογές στη μουσική. Η Ειρήνη Κούρτη είναι εκείνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάκης Μαυράκης και αυτός άρρωγος στον ήχο. Μαζί με τη Μαρία Ψάλτη βεβαίως. Η Κασιανή Βραχά μαζί μας για την ενημέρωσή σας για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Μιχάλης Φουστέρης, πολύ σύντομα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης μαζί μας. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη που σας έχουμε προαναγγείλει. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε έναν αυθεντικό άνθρωπο του ποδοσφαίρου, θα μου επιτρέψει να τον χαρακτηρίσω έτσι, κυπελούχο με τον Όφη. Έχει διαγράψει τα δικά του χιλιόμετρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Γκουλής είναι στην παρέα μας, τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Νίκο, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ, καλησπέρα. Ποδόσφαιρο, η παγκόσμια γλώσσα. Αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Όπως το λες. Νίκο, μου έχουμε να πούμε πολλά για το Μουντιάλ. Όμως θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από ένα γεγονός που μας τάραξε την εβδομάδα που ξεκίνησε. Χάσαμε τον Τάκη τον Γκόνια στα 54 χρόνια του. Ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος. Είχε πολλά ακόμα να δώσει από το δικό του μετερίζει. Τον γνώριζες καλά. Θα ήθελα, παρότι δεν είναι εύκολο, να μοιραστείς μαζί μας κάποιες από τις εικόνες που έχεις από αυτόν, από την συνύπαρξή σας, από το τι, ποιος ήταν ο Τάκης Γκόνιας.
1: Ο Τάκης ήταν ένα καθαρό παιδί και πολλές φορές αυτό το πρόβλημα που το εννοούσαν οι άλλοι δεν έβγαινε έτσι.
0: Παρεξηγείτε.
1: Ναι, ήταν ένα παιδί όμως με ευαισθησίες και πολύ καλή σκέψη στις συζητήσεις, στις συναναστροφές του. Είχε και την εκρηκτική

0: Βέβαια,
1: όχι ότι οι μεγαλύτεροι βιολογικά άνθρωποι, να μην παρεξηγηθώ, δεν έχουν έτσι το δικό τους δικαίωμα στη ζωή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά ειδικά για τους νέους ανθρώπους λες ότι είναι ένα κρίμα, δεν πρόλαβα να ζήσουν, να χαρούν.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: κρίμα.
0: Ναι. Γιατί έχεις και τόσα άλλα ωραία πράγματα να δώσεις, ας πούμε, στον τρόπο που ζεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορείς να δώσεις ερμηνεία. Απλά έχεις μέσα σου ένα βάρος που το σκέφτεσαι, λες πώς, γιατί, τι ήταν αυτό, ας πούμε, και δεν μπορείς να δώσεις εξήγηση.
1: Και στην προπονητική είχε δείξει δείγματα αξιών.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο είχε ταυτότητα, ο Τάκης είχε ταυτότητα και αυτό ήταν.
1: Στον Εργοτέλη, αν δεν κάνω λάθος, είχε αφήσει δείγματα.
0: Βεβαίως. Αλλά φτάνει ένα σημείο, ας πούμε, και, ναι. Και με μία γόμα όλα δεν σβήνουν. Βέβαια, έχεις εσύ μία κατάσταση που δεν ξέρω, έτσι μερικές φορές.
1: Είναι αυτό που λέμε, απλά σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, Νίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας μην το βαρύνουμε άλλο. Καταρχάς να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν θα τον ξεχάσουμε, βεβαίως. Πάμε τώρα στα πιο πεζά, αλλά ταυτόχρονα αυτά που μας αρέσουν, που αγαπούμε. Το παγκόσμιο κύπελο, φαντάζομαι το παρακολουθείς. Σου είχε αφήσει ωραία εντύπωση, έτσι. Είναι αυτό
0: δεν
1: που
0: ξέρω,
1: περίμενες.
0: Μερικές φορές έχει μια πολυτέλεια που δεν ξέρω αν μ' αρέσει, δηλαδή πώς θα την πω.
1: Περίμενες περισσότερα.
0: Ναι, έχουν φτιαχτεί πράγματα, όχι έχουν φτιαχτεί πράγματα που είναι ωραία, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Υπάρχουν μερικοί κανόνες που προσθέθηκαν από την ΟΕΦΑ προφανώς, δεν ξέρω. Αλλά
1: αυτό με την ενυδάτωση σε μέρες που βρέχει, δεν ξέρω, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε.
0: Ναι, βρέχει δηλαδή, και έχει.
1: Ναι, και έχουν για να πιούν νερό, ξέρω εγώ, για να.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Ναι, μπράβο.
1: Και ο κόσμος δυσανασχετεί, δηλαδή αυτό το μακρό σιρτοού μας τυχιώνει, το ακούμε σε κάθε διακοπή.
0: Ο κόσμος, εντάξει, το διασκεδάζει και είναι και ένα μέρος να.
1: Αλλά για τις ομάδες κάπου διακόπτουν το ρυθμό τους, δηλαδή ξαφνικά.
0: Ναι, και πέρα από αυτό, ο κόσμος βρέχει, ρίχνει, ας πούμε, βροχή καταρακτοδός και εσύ διακόπτεις το μάτς, ας πούμε. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Έτσι είναι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς γιατί. Αλλά έχει ποιότητα όμως.
1: Ναι.
0: Σε αυτό που βλέπουμε έχει ποιότητα. Καταρχήν να ανταποκρίνει το κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι εκεί. Ομάδες. Θα γίνει μάχη στο τέλος.
1: Τι υποστηρίζεις, Νίκο, εσύ?
0: Τι να υποστηρίξω, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω 5-6 ομάδες οι οποίες θα είναι. Έχουν το δικαίωμα κορυφής. Αυτό το λέω, έχουν το δικαίωμα κορυφής λόγω ποιότητος και λόγω
1: ιστορίας.
0: Βέβαια. Μερικά πράγματα προηγούνται.
1: Να σου πω τρεις αμέσως. Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Γερμανία.
0: Ναι. Εγώ βλέπω και Ολλανδία και Αγγλία.
1: Άγγλοι βέβαια στα νοκάουτ, και όσο πηγαίνει το πράγμα προς τα προημιτελικά, ημιτελικά, εκεί κάπου τα χαλάνε, έτσι. Δηλαδή έχουν χρόνια να γυρίσουν
0: επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα είναι και ο καιρός τους. Και κοίταξε, τώρα που είπαμε για τα παιχνίδια και αυτά, εγώ πιστεύω ότι την πιο βατή. Το μονοπάτι, ας πούμε, το έχει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή έχει το πιο βαθύ μονοπάτι, ισχύει.
0: Ναι. Εντάξει, είναι. Αυτό δεν. Λέω πάντα αυτό που πιστεύω. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αξιολογήσει μία ομάδα περισσότερο από μία άλλη. Είναι παγκόσμιο κύπελο. Είναι. Όλες οι ομάδες δείχνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι φαβορή οι ομάδες που είπες και εσύ, αλλά. Αυτό απομένει να το δούμε και στο γήπεδο.
1: Εγώ θα σου πω τρεις ομάδες που δεν ξέρω κατά πόσο τις περίμενε ή τις περίμενε ο κόσμος. Μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο Καναδάς και είναι και το Μαρόκο.
0: Είπες τρεις ομάδες που εγώ τις έχω σημειώσει εδώ για το λόγο το ότι παίζουν κυρίαρχα. Μου κάνει εντύπωση.
1: Τρέχουν πάνω κάτω, δηλαδή, είναι απίστευτο.
0: Ναι, δεν κλέβουν τα μάτς.
1: Όχι.
0: Ναι, παίζουν κυρίαρχα, δηλαδή παίζουν και λες το τέλος, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ας πούμε οι Κροάτες, είναι κάπου κουράζουν, δηλαδή. Τους έβλεπα χθες.

0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Μια ζωή έτσι είναι η Κροατία.
0: Κι όμως φτάνουν ψηλά, έτσι. Και στο προηγούμενο, στο προηγούμενο είχαν φτάσει.
1: Έτσι, έτσι. Μακριά. Μια ζωή έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε τσατίζουν.
0: Βέβαια, βλέπεις το Μόντριτς κοντά στα 40 για να κάνει τάκλινγκ στην καροτίδα. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αγέραστος.
1: Ο Μόντριτς είναι μια φυσιογνωμία παγκόσμια και πάντα.
0: Χέρι σεβασμού
1: του
0: και αναγνώρισης, ναι, ναι.
1: Βέβαια, το διατηρεί σε υψηλά επίπεδα σεβασμού. 40 χρονών και κάνει τάκλινγκ, είναι αυτό που είπες. Και εμείς τάκλινγκ κάνουμε, που είμαστε 60 τόσο.
0: Καλά, εσένα ειδικά σε θυμόμαστε, παιχταράς. Δεν είναι τώρα.
1: Λέω, το λέω, ρε παιδί μου, τελικά η μπάλα σε. Δεν ξέρω, σε επηρεάζει τόσο πολύ. Που είναι αυτό που είπα, η παγκόσμια γλώσσα, αιώνιο και απρόβλεπτο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Νίκο, θεωρείς ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, όπως εξελίσσατε και το παρακολουθούμε, η εθνική μας θα είχε λόγο, δηλαδή
1: ναι,
0: θα είχε έτσι, πώς να πω, αιτία ύπαρξης και προοπτική να συνεχίσει?
1: Γιατί όχι. Έχει το κοροσάο, όπως το είπαμε αυτό, για να μην έχει εθνική Ελλάδα.
0: Το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε. Έτσι.
1: Έχει το πράσινο ακροτήρι, ναι. Δεν το λέω προς Θεού.
0: Όχι, ναι, αλίμονο. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όνειρο, προς Θεού.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι η εθνική μας αξίζει να είναι στα υψηλά επίπεδα. Έχει τη δυνατότητα, έχει και την ποιότητα, τα πάντα έχει. Απλά μερικά πράγματα δεν τις βγαίνουν, δεν ξέρω γιατί, από σχεδιασμό, από νοοτροπία, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι πάντα εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και στο Nations League τώρα την περιμένουν ζόρια, έτσι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Σέρβοι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, πιστεύω πάρα πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πράγματα, αλλού υστερούμε λίγο. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Είναι εύκολο να λέμε το θετικό χωρίς να βλέπουμε την πραγματικότητα. Αλλά πιστεύω όμως ότι η εθνική θα μπορούσε να ήταν παρούσα στο παγκόσμιο.
0: Νίκο, μιας και μιλάμε για εθνική, την απόφαση αλήθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε απόν τουλάχιστον για τα επόμενα επίσημα παιχνίδια της, πώς τη σχολιάζεις?
1: Εγώ δεν, είναι η εθνική. Είναι η κορυφή όλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει κάτι. Κανένας. Όποιος και να είναι αυτός, όπως και να λέγεται αυτός. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Όταν εκπροσωπεί στην Ελλάδα, πρέπει η ποιότητα σκέψης και ενεργειών να είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ξέρεις κάτι,
1: αλλά
0: εγώ σέβομαι τις όποιες ενστάσεις ή τους όποιους προβληματισμούς κάθε ποδοσφαιριστείου, που ο καθένας γνωρίζει τι συμβαίνει στα του οίκου του. Όμως ειδικά ο Κωνσταντέλιας είναι μια μεγάλη μας ελπίδα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που χαίρεσαι να το βλέπεις να παίζει. Και με την απόφαση του αυτή σε βάζει λίγο σε σκέψεις. Δηλαδή, λες, είναι το κρίμα, το γαμώτο.
1: Μα δεν ξέρω γιατί παίρνει αυτή την απόφαση. Πιστεύω, εγώ πιστεύω, το είπα και πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να αρνείσαι κάτι που είναι σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ποιος δεν έχει κανένα δικαίωμα. Κανένας. Εκπροσωπείς την Ελλάδα. Εκπροσωπείς 10 εκατομμύρια κόσμο. 10-12, πόσο είμαστε, 8-10-12. Ναι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο το υψηλό. Εγώ δεν ξέρω το παιδί, δεν ξέρω.
0: Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να το καταλάβουμε, να το πω έτσι. Τι να πω.
1: Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Ας μην μπούμε στη φημολογία, γιατί λέγονται διάφορα για ποιο λόγο αποφάσισε.
1: Ναι.
0: Λέγονται διάφορα.
1: Η φημολογία δηλαδή τι λέει?
0: Λέει για τις πεπιθήσεις του ότι πιθανότατα αυτό που πιστεύει, κάτι που πιστεύει, δεν συνάδει με το να φορέσει το εθνόσημο. Τέλος πάντων.
1: Δεν συνάδει τώρα αυτό, ποιος το λέει αυτό? Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, αλλά ξέρω ότι εγώ σαν Γκουλής, σαν ένας πολίτης που είμαι σε αυτή τη χώρα, με καλεί η χώρα μου για κάτι που πρέπει να διακριθεί και να δώσει το επίπεδο που πρέπει, γιατί πάντα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο και ειδικά στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ λέω όχι. Εγώ πιστεύω ότι είπα να πει έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Δεν έγινε κάτι, δεν έγινε μια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Αντίγυρε στη λογική σου δηλαδή αυτή η συμπεριφορά.
1: Μα δεν είναι, δεν ξέρω το λόγο. Υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα? Με καλεί η εθνική, με καλούν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Και εγώ λέω τι.
0: Κοίταξε, έχει λόγο επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό
1: ευσταθείστε.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν την οικογένειά τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να ισορροπήσουν.
1: Με εκπλήσει, γιατί ήταν ένα παιδί που δεν δημιουργούσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, ένα κόσμημα είναι, δεν έχει κανένας να τον ψέξει.
1: Ήταν ένα παιδί γεμάτο ταλέντο. Γεμάτο ταλέντο. Αυτό το παιδί είναι γεμάτο ταλέντο. Δηλαδή, αλλά δεν ξέρω.
0: Και έχουμε πει πολλές φορές ότι άνετα παίζει στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εδώ μιλάμε για εθνική. Δεν μιλάμε για μια, πώς θα το πω, ας πούμε, μια προσβολή ατομική από κάποιον. Από... Εδώ μιλάμε για εθνική. Μιλάμε ότι εκπροσωπείς 10 εκατομμύρια Έλληνες. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν ξέρω το παιδί, αν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημά του και αξεπέραστο, εντάξει. Μην κάνουμε. Αλλά δεν
0: θα ελπίσουμε να λυθεί, εν πάση περιπτώσει, και να τον ξαναδούμε αυτό.
1: Βέβαια. Είμαι φανατικός αυτό. Το έχω πει 10 φορές τώρα, αυτή τη στιγμή, στη συνέντευξη. Ναι. Είναι εθνική Ελλάδος. Εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να μου πεις, ήδη οι ομάδες έχουν αρχίσει και κινούνται. Πιο ζωηρός ο Παναθηναϊκός, από κοντά και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη άνεση, έχει έναν σχηματισμένο κορμό, ψάχνει για 2-3 προσθήκες. Τι βλέπεις στο νέο πρωτάθλημα, βλέπεις πάλι μάχη αμφίρροπη μέχρι το τέλος?
1: Μάχες. Προσπαθούν όλες οι ομάδες να ενισχυθούν. Ο Παναθηναϊκός το κάνει γιατί δεν μπορεί να έχει άλλο.
0: Γιατί έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα.
1: Ναι, έλεος. Η ΑΕΚ έδειξε μια πολύ καλή εικόνα. Πιστεύω όλη αυτή η εικόνα, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν από τον προπονητή. Έδωσε μια καινούργια πνοή και καινούργιες ιδέες σε αυτό που έκανε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω, οι ίδιες ομάδες ήταν, δεν νομίζω, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν ξέρω, που όφη δείχνει ζωηρός, πιστεύω ότι θα είναι και αυτός έτσι.
0: Έχει το Super Cup στις 12 Αυγούστου, έτσι, με την ΑΕΚ.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Και εγώ.
0: Σου εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι. Και υγεία. Δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του Μουντιάλ να τα ξαναπούμε.
1: Βέβαια,
0: να δούμε πώς πάει, πώς κυλάει το πράγμα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Γκούλης. Μιλήσαμε για πολλά και διάφορα, όχι μόνο για Μουντιάλ. Η κουβέντα έφτασε στην Εθνική, στην απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που δήλωσε για οικογενειακούς λόγους ότι θα απέχει από τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας μέχρι νεοτέρας. Να σας δώσουμε την εξέλιξη στο Diamond League στο Παρίσι για την Ελίνα Τζέγκο. Δεν είναι καλή η εξέλιξη. Είχε δύο άκυρες προσπάθειες η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Μία προσπάθεια στα 54-35. Ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός αγώνα η Ελίνα Τζέγκο. Ενώ στο άλμα επικοντό στα 5.93 ήταν η πρώτη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή που δεν κατάφερε να περάσει. Αντίθετα, ο Ντουμπλάντης πέρασε το 5.93. Τώρα να λέμε για τον Ντουμπλάντης ότι πέρασε το 5.93 ο άνθρωπος του 6.30. Δεν ξέρω, φαντάζει και λίγο αστείο. Βλέπω και τη Μαρία και μου χαμογελάει απέναντι. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο πρωταθλητής μας, είναι τρίτος αυτή τη στιγμή στην κατάταξη. Όμως ο αγώνας συνεχίζεται και θα σας ενημερώσουμε για την έκβασή του.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Interveten. 4 λεπτά πριν από τις 8 και μισή, όπου και πάλι μας περιμένει μια ανάσα. Έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Και μην ξεχνάτε, αξίζει τον κόπο να μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο και στην εκπομπή Real Sports. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, μαζί μας θα έχουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή της εθνικής μας του Πόλο στους άνδρες, τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος θα μας μιλήσει αναλυτικά για μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μετάσχει και είναι βεβαίως το World Cup στο Sydney μετά τις 20 Ιουλίου. Είναι ένα άθλημα, το πόλο, το οποίο παραδοσιακά μας γεμίζει περηφάνεια και συγκινήσεις, τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και στις γυναίκες, και βεβαίως ο Θοδωρής Βλάχος, ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας των ανδρών, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας πει για το πλάνο και τα σχέδιά του και τους στόχους μας, βεβαίως, που είναι μεγάλη επίβολη σταθερά.

στους φίλους του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι ο Νταβίντ Κάρμο συμφώνησε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος αμυντικός, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ισπανική Οβιέδο, είναι μια προσθήκη σημαντική. Είναι το δεύτερο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό. Ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αν δείξει αυτά ακριβώς που είχε εμφανίσει στο πρώτο του πέρασμα, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ερυθρόλευκους στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά και πάλι μαζί Real Sports μέχρι τις 10.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5. Εγώ
4: ωραίο πόνσο!
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 4 λεπτά μετά τις 8.30 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο στους 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10 στον ήχο και τις τρομερές μουσικές επιλογές η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πάντα η Ειρήνη Κούρτη μας βοηθάει για να βγει αυτή η εκπομπή. Βεβαίως ο Τάκης Μαυράκης και εκείνος στους ήχους, η Κασιανή Βραχά στην ενημέρωση, στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, αφού πούμε ότι η εξέλιξη του Diamond League στο Παρίσι για τον Εμμανουήλ Καραλή δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε. Έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6-0-3. Δεν τα κατάφερε ο Έλληνας πρωταθλητής, έμεινε στην τρίτη θέση με 5-83. Αντιθέτως, ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι πρώτος και συνεχίζει. Θα σας ενημερώσουμε για τα άλματά του. Όμως ήρθε η στιγμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με έναν από τους πιο σημαντικούς προπονητές στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, που εδώ και χρόνια ηγείται μιας εξαιρετικής ομάδας, της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, μιας ομάδας η οποία σε κάθε διοργάνωση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, μας κάνει υπερήφανους και πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και σε εκείνον και στα παιδιά που έχει υπό τις οδηγίες του. Κύριε Βλάχο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο τουρνουά, μια μεγάλη διοργάνωση σε λιγότερο από ένα μήνα στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, είναι το World Cup. Καταρχάς, έχετε προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών ή είμαστε να χτυπήσω ξύλο υγιής όλοι και η αποστολή θα είναι πλήρης?
1: Ναι, έχουμε κάποια προβληματάκια που τα κουβαλάνε τα παιδιά, τρία παιδιά από τους τελικούς της Α1
0: με τις ομάδες τους, ναι.
1: Με τις ομάδες τους και ένας από πιο νωρίς από την προγραμματική φάση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οπότε δεν συμμετέχουν καν στην προετοιμασία. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ίσως και μια ευκαιρία για να δούμε και κάποια άλλα παιδιά και να συμμεγαλώσει λίγο η εξαμενή των αθλητών που είναι έτοιμοι για να είναι στην εθνική ομάδα.
0: Λέγαμε και προηγουμένως στον πρόλογό μας ότι αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει, μας έχει εθίσει στις επιτυχίες. Εσείς είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της προσπάθειας, άρα μπορείτε να μας μοιήσετε στα μυστικά της. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας τελικά?
1: Το να πω ότι η δουλειά και η πειθαρχία και όλα αυτά
0: είναι το εύλογο.
1: Ναι, είναι το εύλογο, είναι αρχές που έχει κάθε ομάδα σε κάθε άθλημα που θέλει να σέβεται πρώτα απ' όλα την προσπάθεια που κάνει και να θέλει να πετύχει κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι ένα από τα μυστικά είναι ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη δίψα για διάκριση, ίσως γιατί δεν έχουμε πετύχει όλους μας τους στόχους που θα θέλαμε να καταφέρουμε, αλλά αυτό μας κάνει να συνεχίζουμε να... Όχι μόνο να ανηρευόμαστε, αλλά να στοχεύουμε πολύ ψηλά, να υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανεκπλήρωτο. Και φυσικά με όλη τη σωστή διαδικασία νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να παρέχουμε στους αθλητές έτσι υψηλής προδιαγραφών και προετοιμασίας, προπονήσεις, συνθήκες με όσες μέσα προβλήματα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά... φτάνουν στο τέλος όταν έρχεται μια διοργάνωση να διεκδικούμε με αξιώσεις πάντα την κορυφή χωρίς να είναι κάτι προαναμενόμενο ότι είναι σίγουρο θα το καταφέρουμε. Ναι. Νομίζω ότι συνεχώς κυνηγάμε την κορυφή, είναι κάτι που μας κρατάει σε γρήγορση, να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε τα λάθη μας και όλα αυτά ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε.
0: Τι είναι αυτό που σας λείπει και στοχεύετε άμεσα?
1: Μας λείπει η κορυφή. Δεν έχουμε κατακτήσει με την εθνική ομάδα μια κορυφή, ένα χρυσό μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, επειδή όλοι πιστεύουμε, και προπονητές και διοίκηση, αλλά και αθλητές κυρίως, που είναι αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές όλου του εγχειρήματος, πιστεύουν ότι αξίζουν να ανέβουν κάποιες στο ψηλότερο βάθρο. Νομίζω ότι αυτό μας κάνει να είμαστε, να προσπαθούμε πιο πολύ.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ? θα είναι υψηλού επίπεδου, θα είναι ανταγωνιστική. Γνωρίζετε τις ομάδες καλύτερα από εμάς προφανώς.
1: Θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ξέρουμε ήδη τον αντίπαλό μας τον πρώτο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα final 8 με τρία νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή κερδίζεις, προχωράς, προημιτελικός, ημιτελικός, τελικός. Ή αν χάσεις, παίζεις για άλλες θέσεις. Είναι πολύ. Δηλαδή εμείς παίζουμε με το Μαυροβούνιο το πρώτο παιχνίδι, να κερδίσουμε, θα παίξουμε με τον νικητή Ιταλίας Γεωργίας στον ημιτελικό. Οπότε ξέρουμε περίπου τον δρόμο, πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν είναι μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχει ομίλους, που έχει πολλές ομάδες, που έχει νοκάουτ, που έχει μια διαδικασία 7 παιχνιδιών.
0: Δεν είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι ίσως ένα παγκόσμιο κύπελλο, είναι σε διαφορετική μορφή, αλλά δεν πάβει να παίζεις απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη και πάλι για να είσαι όχι μόνο ανταγωνιστικός, για να δείξεις, να μετρήσεις τις δυνάμεις σου και να φτάσεις μέχρι το τέλος.
0: Είστε ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, συνεπώς την ξέρετε απ' έξω και ανακατωτά, να το πω έτσι απλά. Θεωρείτε ότι η κορυφή είναι κάτι που, πώς να πω, αγχώνει? Θέλω να πω ότι όσο κορυφώνεται η πίεση, μπορεί πολλές αυτό να λειτουργεί όχι θετικά, να λειτουργεί αντίστροφα, ή αντιθέτως εκτιμάτε ότι είναι αλλιώς τα δεδομένα?
1: Όχι, δεν αγχώνει. Ευτυχώς σε εμάς δεν έχει γίνει αιμονή το να φτάσουμε στην κορυφή. Απλά είναι μια προσδοκία η οποία, όπως είπα και πριν, επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, θέλουμε να το ζήσουμε και αυτό. Για μένα και για όλους όσοι είναι μέλη αυτής της ομάδας, αλλά και τα παιδιά, είμαστε ευχαριστημένοι από την παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες ομάδες και η κατάκτηση κάποιων μεταλλίων αρκετών ή λίγων, ανάλογα τι μπορεί να ο καθένας να σκεφτεί. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην ελληνική ποδοσφαίριση τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε και εμείς. Νομίζω ότι το απολαμβάνει και πολλοί κόσμος και δεχόμαστε έτσι τα εύσημα. Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό ήδη, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά και τόσο έχουν μεγάλες βλέψεις και στόχους, θέλουν να γευτούν και την κορυφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Το Λος Άντζελες πόσο μακριά σας ακούγεται?
1: Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι μακριά. Να πούμε ότι αυτή είναι μια τελευταία διοργάνωση που δεν δίνει κάτι για το Λος Άντζελες. Απλά εδώ θα βγει ένας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τίποτα άλλο.
0: Πράγματι.
1: Και θα ξεχαστεί και γρήγορα, γιατί δεν είναι ούτε καν παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά στις επόμενες διοργανώσεις του χρόνου, το αντίστοιχο World Cup του χρόνου που θα γίνει κάπου στο Μάρτιο, στην τελική φάση, η πρώτη θέση θα δώσει ένα στήριο για το Λος Άντζελες. Μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, άλλες δύο. Οπότε ξεκινάνε πλέον οι διοργανώσεις που δεν είναι μόνο για να διακριθείς και να ανέβεις στο βάθρο, ή να κερδίσεις και να κερδίσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, πιο σύντομο μάλλον, την πρόκρισή σου στο Λος Άντζελες. Και από εκεί βέβαια πλέον, δεν είμαστε η ομάδα που πλέον μας αρεσκόμαστε μόνο στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς
0: Αγώνες. Στο πλασάρισμα, να το πω έτσι.
1: Ναι, αλλά αξιολογούμε ότι είναι δύσκολη η πρόκριση, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, ακόμα και μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ελλάδα, και για τις αντίστοιχες υπόλοιπες εθνικές ομάδες των άλλων χωρών θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη και ίσως κάποια ομάδα να μείνει εκτός. Οπότε πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στον πρώτο στόχο που είναι η πρόκριση για το Λος Άντζελες και μετά να θέσουμε έτσι την υποψηφιότητά μας για μια μεγάλη διάκριση.
0: Παλαιότερα, και εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό, τα προβλήματα γενικότερα στον αεραστεχνικό αθλητισμό και όχι μόνο στο πόλο ήταν πολλά και έντονα. Θεωρείτε με το πέρας του χρόνου και με τις επιτυχίες βεβαίως που έχουν παίξει το ρόλο τους, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά ή ακόμα νομίζετε ότι υπάρχουν πράγματα, βήματα που πρέπει να γίνουν?
1: Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν πολλά που μπορούν να διορθωθούν ακόμη, αλλά έχουν γίνει και μεγάλα βήματα μπροστά, προς το καλύτερο. Δεν είναι όπως ήταν πριν από 3-4-5 χρόνια τα πράγματα, για πολύ πρόσφατα μιλάω, για 10 και παραπάνω. Οπότε ας είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που έχουμε, ίσως και εμείς με τις επιτυχίες μας έχουμε καταφέρει να πιέσουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τις κατάλληλες καταστάσεις να συμβούν πράγματα θετικά για το να βελτιωθούν αρκετά οι συνθήκες και πολλά άλλα. Υπάρχουν και χορηγοί για τις ομάδες του Πόλο. Εντάξει, οκ, οι συνθήκες, οι εγκαταστάσεις και όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θέλουμε το καλύτερο, αλλά επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στην ουσία και στο στόχο που έχουμε, τον αγωνιστικό, που το ξεπερνάμε. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει και δεν αξίζει μόνο να παραπονιόμαστε. Πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι για κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να βελτιωθούμε κι άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι αθλητές αξίζουν έτσι πιο πολλά να έχουν στα χέρια τους.
0: Σας βλέπουμε στο τηλεοπτικό φακό. Έχετε ζήσει πάρα πολλά με αυτή την ομάδα. Συγκινήσεις, χαρές, λύπες, απογοητεύσεις, επιτυχίες, τριάμβους. Τι είναι αυτό που σας διατηρεί έτσι ακμαίο, διψασμένο ακόμα και αποφασισμένο για νέα ξεκινήματα κάθε φορά με την ομάδα μας?
1: Νομίζω ότι με αυτούς που έχεις να κάνει, με τα παιδιά που έχω να δουλέψω και με ανανεώνουν. Είναι η θέληση που έχουν, η ποιότητα που έχουν, οι ψηλοί στόχοι που έχουν και θέλουν να πετύχουν πολλά πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να έχω κουραστεί καθόλου και να νιώθω τον εαυτό μου να με παρασύρουν στο να μπορώ και εγώ να τους βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ, με το να είμαι πιο ενημερωμένος, με το να διαχειριστώ λίγο καλύτερα όλες τις καταστάσεις, ό,τι έχει συνέβη μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αυτό με ανανώνει, αυτό με αναζωογονεί και αυτό με κάνει να συνεχίζω να είμαι
0: δημιουργικός
1: μαζί τους, δημιουργικός. Ναι.
0: Ημερομηνία λήξη έχετε βάλει?
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει προς
0: το
1: παρόν.
0: Το λέω γιατί η Εθνική Ανδρών και Θοδωρής Βλάχος είναι πλέον έννοιες αλληλένδετες. Γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι, τίποτα δεν κρατάει μια ζωή. Προς Θεού, έτσι. Είναι στην προτεραιότητα μου πάντα και είναι τιμή μου και πράγματι είμαι ευγνώμων που είμαι στην Εθνική Ελλάδος. Και, γιατί είναι εθνική, δεν έχω μόνο. Είναι και συναισθηματικό το δέσιμο. Καταλαβαίνετε, σαν Έλληνας κι εσείς. Όταν κάποια στιγμή νιώσω ότι δεν υπάρχει πλέον πολύ
0: κίνητρο,
1: δεν υπάρχει κίνητρο, πιστεύω ότι θα υπάρχει ακόμα και να κατακτήσουμε μια κορυφή, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί βλέπω και τις νέες γενιές που έρχονται από κάτω και τα νέα παιδιά είναι πολύ διψασμένα και αυτά πολύ ποιοτικά. Αλλά καταλαβαίνω, ο χρόνος φέρνει φορά, πολλά χρόνια, ίσως κάποια στιγμή να νιώσω ότι δεν μπορώ να βοηθήσω άλλη την ομάδα, τότε θα το από μόνος μου ή σε συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες της ομάδος να σταματήσει αυτό, αλλά προς τον παρόν δεν το νιώθω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι να είστε υγιείς, να ανανεώνεστε συνέχεια και να μην σταματήσετε να μας κάνετε υπερήφανους εσείς και τα παιδιά στο Πόλο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

9 λεπτά πριν από τις 9 είστε συντονισμένοι πάντοτε στο αληθινό ραδιόφωνο στο 97 και 8 Real Sports μέχρι τις 10. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Θόδωρη Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Πόλο των Ανδρών, που μας είπε για την προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος εν ώψη του World Cup στο Σίδνεϊ μετά τις 20 Ιουλίου. Όπως πάντα, υψηλοί οι στόχοι μας και μακάρι να ευοδοθούν. Παρακολουθούμε εδώ μαζί με τη Μαρία στην μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης το Diamond League στο Παρίσι, εκεί όπου σας είπαμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής με τρεις προσπάθειες στα 6-0-3 δεν κατάφερε να το υπερπηδήσει, έχει μείνει τρίτος. Συνεχίζει ο Μόντο Ντουμπλάντης, είναι πρώτος με 6-13 και θα παραμείνει πρώτος. Όμως το αξιόλογο είναι ότι προσπαθεί να σπάσει για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ. Επιχείρησε πριν από 2 λεπτά στα 6-32. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι του ίδιου με 6-30. Απέτυχε, αλλά έχει ακόμα δύο προσπάθειες. Μιλάμε για έναν αθλητή φαινόμενο, για έναν αθλητή ο οποίος πραγματικά κλέβει την παράσταση όπου και αν αγωνίζεται, και φυσικά περιποιεί τιμή για τον Εμμανουήλ Καραλή να έχει καταφέρει να κοντράρει ένα τέτοιο επίπεδου αθλητή όπως ο Σουηδός. Δύο ακόμη προσπάθειες για τα 6-32 και για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτό σήμερα στο Diamond League στο Παρίσι.

5 λεπτά πριν από τις 9. Να δώσουμε και είδηση από την εγχώρια ποδοσφαιρική κίνηση. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Ελμίν Ράστοντερ. Πρόκειται για επιθετικό από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει συμφωνία ήδη για 4 χρόνια και ο ποδοσφαιριστής, 24χρονος φορ, αφήχθη για τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και μεθαύριο Τρίτη να μεταβεί στο Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ θα κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα σύντομο. Θα μεταφερθούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε πριν για το ράλι Ακρόπολης, για τον Οζιέ, για τη μάχη που έδωσε, για την πρωτιά του. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς. Πιστέψτε με, είναι ειδικός στο είδος. Όλα αυτά που αφορούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, και θα μιλήσει για το ράλι Ακρόπολης, για το Grand Prix της Formula 1 στην Αυστρία. Συνεπώς, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, μείνετε κολλημένοι, τα ραδιοφωνάκια εδώ στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Διαφημίσεις πολύ σύντομες και πάλι εδώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Shit. My God, he's down there.
2: Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3 λεπτά μετά τις 9, τελική ευθεία για την εκπομπή Real Sports μέχρι τις 10. Ο Μότο Ντουμπλάντης απέτυχε και στη δεύτερη του προσπάθεια να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος με 6.31. Έχει ανεβάσει κατά 1% τον πύχη στα 6.32. Του μένει ακόμα μία προσπάθεια. Όλος ο κόσμος στο Παρίσι, τα μάτια είναι καρφωμένα πάνω του. Δεν μιλάμε για έναν απλό αθλητή, μιλάμε για ένα φαινόμενο, για μια προσωπικότητα από τις πιο σπουδαίες των τελευταίων χρόνων στο παγκόσμιο στερέωμα. Θυμίζουμε ότι στα 6.03 δεν τα κατάφερε ο Εμμανουήλ Καραλής και έμεινε τρίτος στην τελική κατάταξη, ενώ την προσπάθειά του θα κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος παίρνει μέρος στο τρίτο Πειραιού Street Log Jump, το οποίο διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι μια όμορφη διοργάνωση η οποία πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο των πειραιωτών αλλά πολλών φίλων του αθλητισμού, με μεγάλα ονόματα βεβαίως. Και ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει να κάνει ένα μεγάλο άλμα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, το έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα και θέλει και σήμερα στον Πειραιά να κάνει κάτι αξιόλογο, κάτι που θα γεμίσει με χαρά όσους τον παρακολουθούν.

στο μεταξύ, για να δώσουμε ακόμα μια είδηση από το παγκόσμιο κύπελλο, εκτός από τον προπονητή της Σκωτίας που αποτελεί παρελθόν, εδώ και λίγη ώρα ένας ακόμη προπονητής πλήρωσε το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων δεν βρίσκει την ομάδα του ανάμεσα στις 32 καλύτερες. Πρόκειται για τον προπονητή της Νότιας Κορέας, τον Hong Myu Μπο, ο οποίος δέχθηκε αυστηρή κριτική, και εδώ αυτό έχει τη σημασία του, όχι μόνο από τους έτσι ποδοσφαιρικούς αναλυτές της χώρας, αλλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας, τον Lee Jae-myung, ο οποίος μίλησε με επικριτικά λόγια για το γεγονός ότι η Νότια Κορέα δεν κατάφερε να συνεχίσει στον θεσμό, με αποτέλεσμα να μοιάζει εκ των όνου κάνευ η παρέτηση του Μπο, ο οποίος δεν είδε την ομάδα του να μακροημερεύει στην διοργάνωση και ήδη έχει αποχαιρετήσει. Σήμερα η διασκέδαση μεταφέρεται στο live καζίνο της Intervetten και ελάτε να παρακολουθήσουμε μαζί την τρίτη και τελευταία προσπάθεια του Mondo Duplantis από το Παρίσι. Είναι η προσπάθεια του Σουηδού υπεραθλητή να σπάσει το ρεκόρ του τον 6.31 και να καταφέρει να ανέβει στα 6.32. Θυμίζουμε, δύο άκυρες προσπάθειες, μία ακόμα. Ο κόσμος τον χειροκροτεί, του δίνει ρυθμό, του δίνει το κίνητρο, του δίνει το έναυσμα, αν θέλετε, για να καταφέρει να πετύχει έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Ο Ντουμπλάντης συγκεντρώνεται. Πραγματικά είναι μοναδικές αυτές οι στιγμές και είναι πολύ τυχεροί όσοι παρακολουθούν διαζώσεις στην διοργάνωση στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά και όσοι έχουμε έτσι την ευκαιρία να την παρακολουθούμε και εμείς μέσω της κρατικής τηλεόρασης που μεταδίδει το meeting. Σε λίγα δευτερόλεπτα ο Ντουμπλάντης θα ξεκινήσει να τρέχει τον ειδικό διάδρομο προκειμένου να προσπαθήσει να απογειωθεί, να πετάξει στα 6.32. Τώρα μιλάμε για ύψη τα οποία πριν από κάποια χρόνια θα ήταν ασύλληπτα για όποιον τα έλεγε. Πιο παλιοί έχουμε μείνει στο Σεργέι Μπούμκα, ο οποίος όμως πλέον θεωρείται ξεπερασμένος από τα επιτεύγματα του Mondo Duplantis. Για να δούμε, ο Σουηδός θα καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ 6.31, έτοιμος για το 6.32. Τελευταία προσπάθεια και έφυγε ο Σουηδός, έτοιμος για το παγκόσμιο ρεκόρ. Θα το κάνει, θα πηδήξει, όχι. Ήταν καλή η προσπάθεια, ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δύο και γι' αυτό αποθεώνεται όρθιος ο κόσμος, υποκλίνεται ο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά μια μεγάλη στιγμή. Φαίνεται πάντως ότι δεν θα του ξεφύγει το 6.32. Ελάχιστα, δεν κατάφερε να κρατήσει, να υπερπηδήσει τον πύχη, ο οποίος υποχώρησε, έπεσε, έμεινε στα 6.13. Πρώτος ο Mondo Duplantis, τρίτος ο Εμμανουήλ Καραλής με 5.83.

0: Λοιπόν, το βράδυ 10 η ώρα ο πρώτος αγώνας για τα νοκάουτ, Νότια Αφρική, Καναδάς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα το δεις. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση και...
1: κάτι θα προλάβω.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν...
1: Τα καλά είναι αύριο όμως.
0: Τα καλά είναι αύριο.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, ναι. Παραγουάη. Τρίτη ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο, ματσάρες μιλάμε. Ειδικά το Ολλανδία, Μαρόκο είναι.
0: Εντάξει, είναι καλά παιχνίδια. Ομολογουμένως είναι πολύ, πολύ καλά παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ο Τεντόγλου τι έχει κάνει.
1: Το Τεντόγλου αυτό κοίταγα. Ετοιμαζόταν για την προσπάθειά του
0: στον Πειραιά που γίνεται στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Καραλής είπαμε τρίτος. Ο Ντουμπλάτης δεν κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Κάποια άλλη στιγμή θα το κάνει. Δεν. Εντάξει, το έχει ο άνθρωπος.
1: Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος αθλητής.
0: Λοιπόν, τη φόρμουλα την είπες.
1: Τη φόρμουλα την είπα και έχω προαναγγείλει. Δεν έχω πει ποιος είναι όμως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι και φίλος μου.
0: Για ποιο
1: και
0: θέμα.
1: Τον αγαπώ πολύ.
0: Για ποιο.
1: Για να μιλήσουμε για Ράλι Ακρόπολης.
0: Για ρίξε εσύ, κυρία Ψάλτη. Αυτό που ακούς είναι πατημένες σέκτες σε στροφή.
1: Έτσι.
0: Είναι έτσι, Γιάννη Μάρια Παπαδόπουλε, καλησπέρα στον συνάδελφο από την Κοσμοτέ TV. Είναι έτσι, είναι πατημένες έκτες σε στροφή.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω καλησπέρα αδερφέ μου Μιχάλη.
0: Άρχισαμε.
1: Γιάννη αδερφέ μου, σ' αγαπώ, να ξέρεις πάντα.
2: Έτσι, μετά από πόσα χρόνια τα λέμε και ραδιοφωνικά αυτή.
1: Αυτό δεν σβήνει ποτέ και να ξέρεις σε παρακολουθώ και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή σου, είσαι άψογος.
2: Και εγώ σε παρακολουθώ και η αλήθεια είναι ότι μου έχουν λείψει εκείνες οι βραδιές Trivial Pursuit που είχα πει
1: ωραίες, πριν έτσι.
2: Από 25-30 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι. Αφήσετε τώρα τα αδελφικά αγκαλιάσματα και τι έγινε, τελειώσαμε για φέτος.
2: Εντάξει, δεν έπρεπε να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε. Ωραίος αγώνας.
0: Ναι.
2: Ανατρεπτικός, γεμάτος, μέχρι τελευταία στιγμή. Συναρπαστικός. Με νικητή τελικά το Σεμπαστιάνο Γιέ. Γιατί το γύρισε λόγω ενός διπλού κλαταρίσματος του Νεβίλ στην τελευταία ειδική. Στην πρώτη τελευταία ειδική, συγγνώμη.
0: Και έτσι ο Γιέ, ο Γάλλος οδηγός στο Γιώτα, πήρε τον τίτλο. Άφησε τον Νεβίλ, τον Βέλγο, στη δεύτερη θέση. Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στο φινάλε. Δηλαδή είχε αυτό το συναρπαστικό και είναι καλό αυτό για τέτοιους αγώνες.
2: Αυτό που συζητάγαμε χθες, Δημήτρη. Ναι, δηλαδή, ναι. Ένας αγώνας ο οποίος θα μας κρατούσε έτσι κι αλλιώς με κομμένη ανάσα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, στην πρώτη τελευταία ειδική, διπλό κλατάρισμα για τον Νεβίλ και εκεί που η διαφορά ήταν στα 4 δευτερόλεπτα, ξαφνικά εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 55. Εκεί κρίθηκαν τα πάντα και ο Σεμπαστιάνο Γιέ, μετά από 15 χρόνια, ξανακέρδισε το έκορα Λεκρόπολη.
1: Ναι, αν δεν είχε ο Βέλγος το κλατάρισμα, θα είχαμε άλλον αγώνα.
2: Ναι, θα είχαμε μάχη, πιστεύω, μέχρι την τελευταία ειδική. Και επειδή έτσι όπως είναι το σύστημα της βαθμολόγησης του πρωταθλήματος του WRC, με εξτρά βαθμούς για την Κυριακή ξεχωριστούς και εξτρά βαθμούς για την τελευταία ειδική, ναι. Νομίζω ότι θα τα έδιναν όλα με απρόβλεπτες συνέπειες.
1: Οπότε μπορεί να πεις ότι ο Γιέ ήταν κάπως τυχερός που εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του αντιπάλου του.
2: Ακριβώς, αλλά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ισχύει η τύχη 100%. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από 1,5 μήνα περίπου στην Πορτογαλία, είχε γίνει το ανάποδο. Στην πρώτη τελευταία ειδική είχε κλατάρισμα ο Γιέ, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό και πήρε τη νίκη ο Νεβίλ, ο οποίος ήταν δεύτερος. Τώρα η τύχη χαμογέλασε στον 9 φορές παγκόσμιο
1: αθλητή.
0: Ο τρίτος ήταν ο Ιάπωνας, τελικά ήταν.
2: Ο Κατσούτα, ο οποίος έκανε εκπληκτικό αγώνα, Δημήτρη, διότι ο Κατσούτα την Παρασκευή ήταν δεύτερος στην σειρά κίνησης και ξέρουμε ότι στο χώμα όποιος είναι μπροστά την πρώτη μέρα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες γιατί συναντά πέτρες, μπόσικο χώμα, δηλαδή χώμα που είναι στην επιφάνεια επάνω και δυσκολεύει πάρα πολύ την ζωή του αυτό το πράγμα. Όμως κατάφερε να αποφύγει τα κλαταρίσματα ο Κατσούτα, αυτό έκανε. Δεν είχε καμία κακοτοπιά, δεν είχε κανένα κλατάρισμα και ανέβηκε στην τρίτη θέση, την οποία κράτησε σήμερα και ήταν εξαιρετικός, διότι πραγματικά ο Κατσούτα είναι η επιτομή του χαρούμενου οδηγού. Του οδηγού, ο οποίος πραγματικά σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ όμορφα όταν μιλάς μαζί του.
1: Γιάννη, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς εξίσου καλά και προσεκτικά και την.

0: και το Ράλι Ακρόπολης και γενικότερα τα ράλι αλλά και τη Φόρμουλα 1. Καταρχάς θέλω να μου πεις τι σε συγκινεί πιο πολύ, τι σε αρέσει πιο
1: το
0: πολύ.
1: Το ράλι τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Γιάννη, απάντησε στον κύριο. Απάντησε στον κύριο. Τι μας είναι αυτό που τρέχουν γύρω και μπερδεύεσαι κάποια στιγμή.
0: Κάτσε
1: ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι τέταρτος, ποιος είναι δεύτερος.
0: Να μας πει.
1: Πες κύριε Παπαδόπουλε.
2: Δεν θα βάλω εκεί στο παρελθόν μου. Το παρελθόν μου είχε Φόρμουλα 1 για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Η ζωή μας έφερε στο WRC, το οποίο λόγω και του Ακρόπολης έχει ακόμα μεγαλύτερη θέση στην καρδιά μου. Αλλά Φόρμουλα 1 παρακολουθώ εξίσου φανατικά, διότι τόσα χρόνια έκανα Φόρμουλα 1.
0: Το Ράσελ τον περίμενε σήμερα.
2: Το περίμενα, ναι. Το Ράσελ το περίμενα. Αυτό που δεν περίμενα σήμερα ήταν να μην υπάρχει ούτε μία Φεράρι στο βάθρο.
0: Αυτό συζητήθηκε.
2: Ένα μονοθέσιο θα ήταν στο βάθρο.
0: Ναι.
2: Γιάννη, δεν περίμενα και το Φερστάπεν, έτσι δεν
0: το περίμενα. Πού το εξηγείς, πού το αποδίδεις αυτό, Γιάννη?
2: Δεν ξέρω, Μιχάλη, γιατί να σου πω την αμαρτία μου, επειδή είχα πολλή δουλειά με το Ακρόπολης, δεν έχω κάτι να αναλύσω λίγο τον αγώνα, να δω ακριβώς λεπτομέρειες.
0: Γιατί η Φεράρι ήταν μεγάλο κάζο αυτό, δηλαδή.
2: Ήτανε, αλλά δεν είναι και το τελευταίο, έτσι, συνηθισμένοι στη Φεράρι να κάνουν και λάθη και να έχουν και ατυχίες.
0: Και θέλω και τη γνώμη σου για τον Αντωνέλη.
2: Εξαιρετικός,
0: έτσι.
2: Το επόμενο
0: next best thing.
2: Ναι, όχι ακριβώς next, είναι present, δεν είναι next, είναι...
0: Σωστό.
2: Είναι εδώ και θα μας απασχολεί για χρόνια, διότι είναι σταθερός οδηγός, δεν είναι ένας οδηγός πυροτέχνημα, μια καλή εμφάνιση και ψάχνεις να τον βρεις μετά από 10 Grand Prix ξανά. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι σταθερά καλός και με ένα καλό μονοθέσιο όπως το φετινό βλέπουμε τι κάνει.
1: Γυρνάμε στο Ράλι Ακρόπολης, στο Eco Rally Ακρόπολης. Στη γενική είναι ο Evans πρώτος, τώρα ο Βρετανός, ο Κατσούτα ο Ιάπωνος, τρίτος είναι ο Ζιέ και ο Νέβιλ είναι στην 7η θέση.
2: Είναι πολύ πίσω,
1: Ο
2: Νέβιλ δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες, έχει μαθηματικές, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να, όχι απλά να κερδίζει τους επόμενους αγώνες, πρέπει να χάνουν και οι υπόλοιποι σημαντικούς βαθμούς. Δεν του φτάνει το να είναι πρώτος και να είναι δεύτερος ο Evans ή ο Κατσούτα, πρέπει να είναι πολύ πίσω οι υπόλοιποι. Η μάχη θα κριθεί μεταξύ του Evans, του Κατσούτα και του Οζιέ. Εκεί θα παιχτεί, ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις. Αν ο Οζιέ καταφέρει στα επόμενα ράλι, στα οποία θα λάβει μέρος, να είναι σταθερός, ανταγωνιστικός και να παίρνει νίκες, θα τολμήσω να το πω ότι θα τους το πάρει και αυτό το πρωτάθλημα, όπως τους έχει πάρει και το Σπύρο και το περσινό.
1: Τώρα, ελληνική πλευρά, ο Γιάννης Πλάγος με το Σκόντια Φάμπια, με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη, ήταν 26ος, ήταν 34 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ, τον πρώτο. Είναι καλή θέση αυτή. Θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Πλάγο στη γραμμή μας. Μόλις ολοκληρώσουμε μαζί σου, Γιάννη, είναι καλή θέση για ένα ράλι Ακρόπολης να φτάσεις να είσαι 26ος Έλληνας.
2: Κοίταξε, άμα θέλουμε να το δούμε σε απόλυτες τιμές, έχουμε δει Έλληνες να είναι και στη δεκάδα. Όμως θα βάλουμε να υπολογίσουμε τα πράγματα με βάση το ρεαλισμό. Οι Έλληνες αγωνιζόμενοι, όπως ο Γιάννης ο Πλάχος και όπως και άλλοι αγωνιζόμενοι, κάνουν έναν αγώνα τη χρονιά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η πρωτιά στην ελληνική κατάταξη, διότι είναι ο πρώτος Έλληνας ο Γιάννης Πλάχος με τον Χρήστο Κουζιάννη και δεν είναι απλά αυτό. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρώτοι Έλληνες. Μετά από μια
1: Πέρσι τι ήτανε?
2: Ήτανε νικητής πάλι ο Γιάννης Πλάχος.
1: Ναι, τι θέση ήτανε?
2: Δεν θυμάμαι τη γενική.
1: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερος Έλληνας.
2: Ναι. Και μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Νόντα Καρανικόλα και τον Γιώργο Κακαβά, κρίθηκε στα 1,3 δευτερόλεπτα η νίκη στην ελληνική κατάταξη.
1: Για φέτος λες.
2: Για φέτος, ναι, για φέτος.
1: Με τον Κακαβά και τον Καρανικόλα. Ο Καρανικόλας ήταν ο οδηγός, νομίζω.
2: Ναι. Στην τελευταία ειδική κρίθηκε η νίκη. Και στην τρίτη θέση ήταν ο Θέμης ο Χαλκιάς με τον συνοδηγό του, τον Μάριο Τσαούσογλου, ενώ εγώ θα το πω γιατί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
2: Ο Φλάντι με συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή ήταν τέταρτοι Έλληνες, όμως ήταν τρίτη στην κατάταξη του παγκοσμίου στην κατηγορία WRC3 με τα Rally 3 στο κίνητο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι συχνό φαινόμενο ένα ελληνικό πλήρωμα να είναι στην τριάδα οποιασδήποτε κατηγορία του WRC.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο Πλάγος είναι με το πλήρωμα της ελληνικής αστυνομίας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Είναι χρωστάει τη βόλτα, θα το πω σε λίγο.
2: Είναι ως συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας.
1: Σαν αποτύπωμα, η φετινή διοργάνωση πήγε καλύτερα στα βουνά, στη Φωκίδα, στη Διωτεία, στην Αργολίδα, στην Αρκαδία και στην Κορινθία.
2: Και καλά. Πήγε καλά. Δηλαδή ήταν μια διοργάνωση η οποία άλλαξε τόπο φιλοξενίας, έφυγε από τη Λαμία, πήγε στο Λουτράκι, με σημαντικές διαφοροποιήσεις, και πιστεύω ότι όπως συμβαίνει πάντα, κάθε αλλαγή έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Νομίζω ότι το Λουτράκι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικό μέρος για την φιλοξενία του αγώνα. Όχι ότι δεν ήταν φέτος, αλλά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Χρειάζεται μια βοήθεια και από την γενικά συνολική βοήθεια για να μπορέσει ο αγώνας να βελτιωθεί, όχι μόνο από τους διοργανωτές δηλαδή. Και σίγουρα οι ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άρεσαν στους αγωνιζόμενους.
1: Γιάννη Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κάνατε εξαιρετική δουλειά εκεί στο Κοσμοτέ TV στην κάλυψη του ECO Radio Ακρόπολης, που μεταδόθηκε από πόσες χώρες?
2: Νομίζω ότι ήταν περισσότερες από 160 χώρες οι οποίες έδειξαν στιγμιότυπα του αγώνα.
0: Όπου Γιάννης και εγγύης.
1: Και το live, πόσες ήταν σε live μετάδοση?
2: Σε live μετάδοση νομίζω ότι προσεγγίζουν τις 100 χώρες αυτές.
1: Μάλιστα, φοβερό.
0: Όπου Γιάννης και εγγύης, αυτό που λέω. Λοιπόν.
2: Μιχάλη μου.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη Μαρία Παπαδόπουλε, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε ο καλός συνάδελφος από την Κοσμοτέ TV μας είπε. Σε αποχαιρετώ.
0: Βεβαίως, τώρα στα στιγμαρά σου χέρια.
1: Βάλω να ακούσεις τώρα, γιατί.
0: Εννοείται, δεν το
1: τώρα χάνω. Έχουμε συνέχεια. Να πω ότι ο Τεντόγλου πρώτο άλμα 792 στο meeting που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Και εμείς, αφού θυμίσουμε ότι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας, καλωσορίζουμε τον καλύτερο Έλληνα του φετινού Εκοράλια Ακρόπολης, τον Γιάννη Πλάγο με Σκόντα Φάβια. Πήρε την 26η θέση στη Γενική. Καλύτερη ελληνική συμμετοχή. Καλησπέρα κύριε Πλάγο και σε πολλά βάση συγχαρητήρια. Έπεσε η γραμμή, θα τον ξανακαλέσουμε. Όχι, τον έχουμε. Κύριε Πλάγο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Πολλά συγχαρητήρια για αυτή σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν Έλληνα να είναι σε καλή θέση στο ECO Rally Ακρόπολης, έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στο τέλος ήρθε, όπως μας είπε τώρα ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, στο φινάλε ήταν, κρίθηκε ο Ανόλα στην τελευταία και προτελευταία ειδική διαδρομή η καλή κατάταξη αυτή.
3: Έτσι ακριβώς. Ήμασταν πρώτοι Έλληνες από την Παρασκευή, το ίδιο και το Σάββατο. Το πρωί ξυπνήσαμε ζωηρά να πάμε να κάνουμε τις 4 όμορφες ειδικές.
1: Τι ώρα ξυπνήσατε το πρωί?
3: Για την ακρίβεια μπαίναμε 9 η ώρα, ξυπνήσαμε 9 και 5.
1: Τι εννοείται 9 και 5?
3: Από τις 6 ώρα ήμασταν. Από τις 6 ήμασταν έτοιμοι.
1: Ναι.
3: Και μας έβγαλε κάποια προβληματάκια το αυτοκίνητο. Τις πρώτες δύο ειδικές μπήκαμε στο σέρβις, το επιδιορθώσαμε, κάναμε λίγο στρατηγική και είπαμε ότι το τελευταίο Λουτράκι, αν και ήταν, μάθαμε από τους μπροστά τους μεγάλους, γιατί όλα τα φαίνονται στο EWRC, οι δηλώσεις ότι θα είναι πολύ χάλια ο δρόμος, είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να δώσουμε θέαμα στους θεατές και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Πατήσαμε τον γκάζι με ασφάλεια πάνω απ' όλα, που είναι και το μότο και το δικό μας και της ελληνικής αστυνομίας, το safety first, η ασφάλεια πάνω απ' όλα, και τελικά ήρθε το αποτέλεσμα.
1: Περιμένατε και πέρσι, είσαστε καλύτερο ελληνικό πλήρωμα, το περιμένατε φέτος θα κάνετε το back to back?
3: Φέτος ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, υπήρχαν περισσότεροι συναθλητές μας, οι οποίοι είναι πολύ γρήγοροι και αυτοί, θέλαμε να μετρηθούμε μαζί τους, είδαμε ότι ήμασταν σε καλό δρόμο, οπότε γράψαμε πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα, και σε σχέση με τους περσινούς μας χρόνους και το μουαγέ σε εισαγωγικά μέσα στις ειδικές με τους συναθλητές μας, είδαμε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Ο κόσμος ο πολύς δεν καταλαβαίνει. Βλέπει, εντάξει, το εντυπωσιακό πλάνο που βγάζει από τους πρώτους. Δεν καταλαβαίνει όμως τι σημαίνει για έναν Έλληνα να μετάχει σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί είναι και τα χρήματα, είναι και η προετοιμασία που πρέπει να κάνει. Είναι το γεγονός ότι μπορεί να γίνει μια στραβή και από εκεί που θέλεις έστω να τερματίσεις, να βρεθείς από την πρώτη ή δεύτερη μέρα να παρακολουθείς τους άλλους. Είναι μια ιστορία πολύ πολύ μεγάλη και ας έχει σχέση φυσικά και με το μηχανικό κομμάτι.
3: Ράλι Ακρόπολης είναι ελληνισμός, είναι πολιτισμός, είναι άνθρωποι εμφανείς και αφανείς ήρωες που στηρίζουν τις προσπάθειες των ελληνικών πληρωμάτων, και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο αρχηγείο και ιδιαίτερα σε δύο ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθειά μας, τον στρατηγό τον κύριο Νικολακόπουλο και τον κύριο Γεροχρήστο, οι οποίοι παρόλα τα προβλήματα που είχαμε για να συμμετάσχουμε στο Ράλι Ακρόπολης, βοήθησαν και μαζί με αυτούς που ήταν πάνω στο αγωνιστικό μας, όπως είναι ο πρώτος μου χορηγός ο Νίκος ο Βαρελάς, και ο τελευταίος που μπήκε πάνω στο αυτοκίνητο, ο οποίος και μας έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω, το boost για να πάμε και πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να τον τιμήσουμε, που είναι ο δικός μας Μάριος, ο Μάριος ο Ηλιόπουλος, η C-Jets, ο Μάριος της καρδιάς μας, γιατί και ο πρόεδρος της καρδιάς μας.
1: Που, α, γιατί είσαι και ΑΕΚ κιόλας.
3: Είμαι και ΑΕΚ και είμαστε οικογενειακός ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Και είχε έρθει στην Καλαμάτα τρεις μέρες πριν το Ράλι Ακρόπολης την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς. Μάριε, Νίκο και ιδιαίτερα Μάριε, σε ευχαριστούμε. Και η ελληνική αστυνομία σου χρωστάει πολλά για το Ράλι Ακρόπολης φέτος και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οπότε, όπως ξέρεις και εσύ,
1: ναι,
3: το Ράλι Ακρόπολης χρειάζεται συνέργειες και συνεργασίες με ανθρώπους που στηρίζουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τέτοιες ομάδες όπως είμαστε εμείς η ελληνική αστυνομία σαν θεσμός, γιατί δεν εκπροσωπεί το Πλάγος, εκπροσωπώ την ελληνική αστυνομία.
1: Σωστά.
3: Είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί το μότο το δικό μας είναι ότι η ελληνική αστυνομία συμμετέχει στο Ράλι Ακρόπολης για το safety first, την οδική ασφάλεια. Και αν με ρωτήσεις πώς γίνεται να τρέχεις και να μιλάς για οδική ασφάλεια, από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, αλλά τρέχεις με προδιαγραφές. Δεν βγαίνεις μόνο να τρέξεις έτσι να κάνεις την πλάκα σου.
3: Κάντο. Έλα να
1: ακόμα,
3: το κάνω.
1: Ακόμα και τα παιδιά που είναι στις ειδικές υπηρεσίες ή στις ομάδες Δίας ή στο αυτοκίνητα αυτά που της τροχέας στα συμβατικά, τους βλέπεις ή στα παιδιά που είναι στα περιπολικά του 100, βλέπεις ότι έχουν μια ασφάλεια και έχουν μια οδηγική προσήλωση.
3: Σωστά.
1: Γιατί
3: σωστά.
1: Όταν παραδείγματος χάρη, μια που μου πας εκεί τη συζήτηση, κύριε Πλάγο, όταν παραδείγματος χάρη από την Νίκαια, μου πας στο παίδον σε ούτε 10 λεπτά, σημαίνει ότι έχεις εκπαιδευτεί για να το κάνεις αυτό.
3: Σωστά. Και απ' την άλλη, επειδή.
1: Εντάξει, δηλαδή χρονικά δεν μπορεί κάποιος να φύγει από την Νίκαια με μια εγκυμονούσα, με ένα παιδάκι που έχει πρόβλημα και να φτάσει στον παίδον σε 10 λεπτά. Δεν γίνεται. Όχι. Και να ανοίγουν όλοι οι δρόμοι. Δεν γίνεται. Αλλά για να γίνεται αυτό, αφού το καταφέρνει αυτό, τα πληρώματα του ΕΚΑΤΟ ή κάποια άλλα συμβατικά ή του ΕΚΑΒ κλπ., σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα.
3: Έχουν εκπαιδευτεί και έχουν μετεκπαιδευτεί. Αυτό είναι το θέμα το μείζον της ελληνικής αστυνομίας, ότι υπάρχει εκπαίδευση. Εκεί όμως που χρειάζεται είναι πάντοτε η μετεκπαίδευση.
1: Σωστά.
3: Και ο αστυνομικός πρέπει να δίνει το πρότυπο στην ελληνική κοινωνία. Δεν γίνεται να πει ο Πλάγος θα γράψω για ζώνη όταν ο ίδιος δεν φοράει ζώνη. Οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα έξω και να φοράμε τη ζώνη μας, να φοράμε το κράνος μας, έτσι ώστε και ο πολίτης απέναντι να μπορεί να εναρμονιστεί με τις δικές μας, με τα λεγόμενά μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο αγώνας ο φετινός κύλησε σε Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία, σε λίγο Φωκίδα και Βιωτία. Καλύτερο το περσινό, είχε μεγαλύτερες δυσκολίες. Πώς τον βιώσατε?
3: Θυμήσε το παλιό γνωστό Ακρόπολης πριν 30-35 χρόνια που ξεκίναγαν τα αυτοκίνητα από τα Τρίκαλα ή όπου αλλού βρισκόντουσαν, Καλαμπάκα, και φτάνανε μέχρι τον Ταΐγετο σε εμάς κάτω στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
3: Δεν σας κρύβω ότι ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ με τις απλές να φτάσουμε από την ειδική τη μία στην άλλη, και ιδίως το Σάββατο κάναμε 400 χιλιόμετρα χωρίς να κάνουμε καν ειδική, γιατί ακυρώθηκαν οι δύο ειδικές. Αυτό πρέπει να το δει λίγο η διοργάνωση.
1: Ναι, ένα θέμα αυτό, γιατί καταπονείται και το αυτοκίνητο, καταπονείται και οι αθλητές, οι αγωνιζόμενοι. Και όλο το σύστημα.
3: Ακριβώς αυτό. Δεν θα πω αν είναι μία.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρήσμα 90 και 2.
1: Οπότε του λέω, εγώ θέλω να το προσπαθήσουμε. Είναι δύσκολο, του λέω, αλλά θα το κάνουμε.
2: Πάντως εντάξει, θέλεις να κάνεις του χρόνου το 3 στα 3.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
2: Ωραία, να ρωτήσω τώρα κάτι τεχνικό. Ο τεχνικό, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μας αναφέρθηκε στον Μάριο Ηλιόπουλο που είναι ο μέτρης της αναβάσης.
1: Ναι.
2: Είναι διαφορετικό να κάνεις ράλι, διαφορετικό οι αναβάσεις, διαφορετικό το sprint. Είναι σαν να λέμε αγωνίσματα στο στίβο. Το καθένα έχει μια διαφορετική ιδιαιτερότητα.
1: Σωστά.
2: Η αποτίμηση είναι φυσικά η ταχύτητα και, και ο χρόνος. Όμως έχει το καθένα τις δυσκολίες, ξεχωριστές δυσκολίες.
1: Το κάθε, όπως και το κάθε άθλημα, άθλημα είναι και αυτό που κάνουμε, και η κάθε κατηγορία sprint, ανάβαση, χώμα, άσφαλτος, πίστα, έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα, όπως είπατε και εσείς. Η ανάβαση θέλει να είσαι συγκεντρωμένος, να πηγαίνεις 10 στα 10, 11 στα 10, και ιδιαίτερα για τον κύριο Μάριο,
2: ναι,
1: με το αμάξι αυτό που λένε όλοι ότι είναι γρήγορο, είναι γρήγορο, αλλά κάποιος το οδηγάει.
2: Αλλά θέλει
1: είναι
2: την προσοχή του που θέλει να το πας, δεν πάει μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορος ο κύριος Μάριος και...
2: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για πολλά πράγματα.
2: Αλλά θέλει να το πηγαίνει κάποιος. Δεν, ναι, ναι, δεν πάει μόνο το αυτό, ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Το φετινό αγώνα με τον Οζιένα κερδίζει στο τέλος εκεί τον Ένβιλ με τον περιπετειώδη τρόπο. Το περίμενες, θα πάμε σε τέτοια εξέλιξη?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν κοίταγα μπροστά χρόνο.
2: Δεν κοίταζα μπροστά.
1: Ναι. Απλά μου
2: όταν ανέφερε... έφτασε τον ατμό, είδες ποιος έχει κερδίσει.
1: Ναι, και λέω, επειδή είμαι φάνος γε, γιατί είναι ασφάλτινο σαν και εμένα, δεν είναι κομμάτινος. Αλλά τελικά και το χώμα χρειάζεται ασφάλτινη οδήγηση για να πας γρήγορα. Αυτό το είχε πει πρώτος ο Λεμπ,
2: ναι,
1: και μετά μας το αποδεικνύει ο ΣΓΕ. Χάρηκα πάρα πολύ που δύο ασφάλτινοι, ο ένας κέρδισε τη γενική κατάταξη και ο άλλος κέρδισε τα ελληνικά πληρώματα.
2: Μάλιστα, κύριε Πλάγο, ακούσαμε τον Γιάννη Μάνιο Παπαδόπουλο, 160 χώρες δείχναν αυτόν τον αγώνα, οι 100 live. Είναι, ναι, μια μεγάλη διαφήμιση ιστορία του Eco Rally Ακρόπολης, που η Ελλάδα πηγαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι αθλητικός τουρισμός, μία κουβέντα. Και πραγματικά οι πόροι που μπαίνουν στο κράτος λόγω του Ακρόπολης, η διαφήμιση, η διαφήμιση της Ελλάδας, όλα αυτά μας κάνουν να φαινόμαστε πάρα πολύ στο εξωτερικό, να φαίνεται πλέον το αναστήμα μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Δεν ξεχνάω ότι πέρσι μου είχατε πει μαζί με τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο που σας είχαμε βγάλει γιατί να, κάνουμε, να μπούμε μέσα και να δούμε πώς είναι. Το έχουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε.
1: Να σας πω κάτι, αν του χρόνου είναι Λαμία, θα τρέξουμε.
2: Ναι, κάπου θα έρθω να το κάνω, να κάνω τη βόλτα μου. Όχι μόνο πρωθυπουργός, να κάνουμε και εμείς την βόλτα μας.
1: Θα μου το θυμίσετε εσείς, δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε μαζί.
2: Γιατί είναι ωραία, η ένταση είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να είναι με ασφάλεια.
1: Να σας πω κάτι, θα τρομάζετε αν είχαμε in-car μέσα από το Λουτράκι.
2: Ναι.
1: Την τελευταία ειδική. Τρομάξαμε κι εμείς.
2: Όχι, απλά... εντάξει, ναι, πρόσεξε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει ούτε την εγκύμναση ούτε την εκπαίδευση να μπει. Απλώς να δοκιμάσει να ακούσει λίγο το θόρυβο από μέσα πώς είναι. Αυτό είναι διαφορετικό από τον κάποιον να θέλει να κάνει τον οδηγό αγώνων.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Άμα σας αρέσει.
2: Άμα αρέσει. Ευτυχώς, κύριε Πλάγο, δεν οδηγάω. Θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός συνοδηγός.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει.
1: Θα το δούμε.
2: Αυτό έστω είναι κάτι που είναι θετικό. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι και τα καλύτερα και πάντα έτσι να είσαστε με αυτή την ασφάλεια που σας διακατέχει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, και να παραπέμπετε τον κόσμο να φοράει τη ζώνη του και να προσέχει, γιατί ο Έλληνας δυστυχώς δεν προσέχει, του αρέσει το πανηγύρι και νομίζει ότι το αυτοκίνητο είναι, μπαίνουμε μέσα και πάμε με γκάζια χωρίς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Όπλο είναι το αυτοκίνητο, αν το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας ή οτιδήποτε είμαστε στο δρόμο, θα καταλάβουμε ότι είμαστε εν δυνάμει τρομοκράτες. Τελευταία κουβέντα λέω, γιατί δεν θέλω να.
2: Ναι.
1: Αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε άλλη φορά.
2: Κάποια άλλη για την οδική ασφάλεια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αν στην Αθήνα ή γενικά στην Ελλάδα υπήρχαν 3-4 πίστες να πηγαίνουν, να ηρεμούν, να ξεμπουκώνουν, να το πω εγώ έτσι, θα ήταν λίγο καλύτερα. Εγώ δεν σου λέω για κάποιους που παρκάρουν παρανόμως και λοιπά, δεν περνάει το λεωφόρειο, δεν περνάνε τα άλλα αυτοκίνητα. Για αυτούς τώρα εδώ, εγώ που είμαι στην Κηφισίας εδώ στο Μαρούσι και τρέχουν σε στροφή τυφλή και μπροστά είναι το φανάρι και δεν τη βλέπουν και πάνε με εγκαζωμένοι να μπουν στη στροφή. Αυτοί λοιπόν, αν πηγαίνανε μία φορά στις 15 μέρες, 20 σε μια πίστα και τρέχανε, θα ηρεμούσαν σίγουρα.
1: Σίγουρα. Έτσι ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
2: Θα ήταν κάτι καλύτερο.
1: Αλλά είναι για τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας, την παρακαταθήκη μας Και πρέπει να γίνονται αυτές οι κουβέντες.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια πολλά.
1: Να είστε καλά. Και σε εσάς συγχαρητήρια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Γιάννης Πλάγος που ήταν με το Σκόντια Φάβια, ο καλύτερος Έλληνας στο Eco Rally Ακρόπολης που τελείωσε σήμερα με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιώνη. Τερμάτισε 26ος με 34 λεπτά και 14,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Θυμίζω ότι ο Σεβαστιάν Οζιέ με την Toyota, ο Γάλλος, ήταν πρώτος. Συνολικά ο Οζιέ έκανε στον αγώνα αυτό που ξεκίνησε την Παρασκευή και τελείωσε σήμερα στο Λουτράκι 3 ώρες 36-40. Ο Thierry Neuville, ο Βέλγος με το Hyundai, ήταν πίσω 58 δεύτερα. Και ο Κατσαμούρα, ο Ιάπωνας, ήταν 3-0-4 πίσω, 3 λεπτά πίσω από τον πρώτο. Στη γενική κατάταξη προηγείται στα παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι ο Elfyn Evans, ο Βρετανός με την Toyota, έχει 158 βαθμούς. 151 έχει ο Κατσούτα ο Ιάπωνας και ο Ουζιέ είναι στους 125. Επόμενος αγώνας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα των ράλι, το ράλι Εστονίας, 17-19 Ιουλίου.

0: Το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου στα 8-19 αυτή την ώρα προηγείται στο μήκος, στο τουρνουά, στο meeting που γίνεται εκεί στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Πολύ ωραίες εικόνες με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αυτή την ώρα είναι ο αγώνας. Θυμίζω στις 10, Νότια Αφρική, Καναδάς. Πρώτο παιχνίδι, νοκάουτ για το παγκόσμιο κύπελο. Και αύριο, 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία. Στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη και έχετε συνέχεια με Ολλανδία Μαρόκο, δεν το χάνουμε αυτό το μάτς, 4 τα ξημερώματα της Τρίτης πλέον, και μετά στις 8 το βράδυ της Τρίτης Ακτέλα Φαντοστού Νορβηγία. Ούτε αυτό το μάτς το χάνουμε, ειδικά το Ολλανδία Μαρόκο δεν χάνεται με τίποτα. Τώρα έχουμε καλύψει νομίζω τα πάντα, είναι μαζί μας η Ντερβέντεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, εδώ συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, και αφήνουμε τα ομαδικά, αφήνουμε τα γκάζια, πάμε στο τένις γιατί έχει αρκετά πράγματα ο Θάνος Σταθόπουλος, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Tennis 24. Έχουμε πολλά γιατί ξεκινάει το Wimbledon, ξεκινάει το Wimbledon με συμμετοχή του Στέφανου Τσιπά και της Μαρία Σάκαρη. Τον Γκαστόν το Γάλλο είναι αύριο ο Στέφανος, θα είναι ο πρώτος του αγώνας στην διοργάνωση. Θάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μουντιάλ παρακολουθείς?
1: Ναι, βραδινές ώρες, κάτι 5 ώρα.
0: 5 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Έχω συνηθίσει αυτό.
0: Έχει συνηθίσει, βέβαια. Ευτυχώς τώρα το Wimbledon έχουμε 2 ώρες πίσω με την, με την Αγγλία. Δεν θα ταλαιπωρηθείς.
1: Το ξέρεις ότι όποτε πέφτει Wimbledon, ναι, και παγκόσμιο κύπελο. Τώρα θα σου το πω αυτό και θα με ζαλίσεις, αλλά τέλος πάντων θα το πω, εις βάρος μου είναι, ναι, ότι όποτε έχουμε παγκόσμιο κύπελο που συνδέεται με το Wimbledon, ναι, το παίρνει ο Τζόκοβιτς.
0: Αυτό θέλω να πω. Ο αδελφός σε Χριστό, ο Σέρβος αδελφός μας, Νόβακ Τζόκοβιτς, αυτό το παλικάρι που έχει τιμήσει την Σερβία, το παλικάρι αυτό που είναι ένας θρύλος. Στο Wimbledon θα είναι, καταρχήν ξεκινάμε από εκεί, γιατί ξέρουμε ότι έχει τα θεματάκια του πάντα. Ναι.
1: Κοίτα, έχουμε πολλά στο Wimbledon, ναι, παρολίγο να έχουμε και μια έτσι ιστορική έτσι εξέλιξη για την χώρα μας
0: με τον Σακελαρίδη, έφτασε πολύ κοντά
1: τον γύρο, ναι, και τελικά δεν κατάφερε να μπει και να έχουμε 2 Έλληνες παίκτες στο κύριο σταμπλό μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε τον Νόβακ Τζόκοβιτς φυσικά, έχουμε φυσικά και την επιστροφή της Σερίνα Ουίλιαμς μετά από 4 χρόνια,
0: ναι,
1: έχουμε τη συμμετοχή και του Τσιτσιπά και τη Σάκαρ, γενικά έχουμε πολλά, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, από εκεί πέρα βλέπουμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Μακάρι τα παιδιά να πάνε καλά, ναι, και τα δύο, και ο Στέφανος και η Μαρία, γιατί είναι σε ώρες νορμάλ, δεν μας επηρεάζουν. Μου το έλεγε ένας κοινός μας φίλος αυτός, όταν είσαι στο USA ή στην Αυστραλία, τελείωναν κάποια στιγμή μετά τις δεύτερο τρίτο γύρο, έλεγε τελειώσαμε, εντάξει, να μην ξενυχτάμε. Εντάξει, κοινός μας φίλος που έχει βγει φωτογραφία με τον Τζόκοβιτς και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βγούμε μια φωτογραφία με τον θρύλο αυτόν.
1: Το λοιπόν, θέμα είναι ότι αύριο ξεκινάει ο Στέφανος, ναι, Τσιτσιπάς με τον Γάλλο qualifier που έχει προκριματικά, δηλαδή τον Ούγκο Γκαστόν, ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά τρίκι, θα έλεγα, για τον Τσιτσιπά. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι ο Γκαστόν ήδη έχει παίξει 3 παιχνίδια στο γρασίδι. Ο Τσιτσιπάς έπαιξε 2 παιχνίδια exhibition στο γρασίδι και το ένα το επίσημο που είχε στη Μαγιόκα και χάσει την πρεμιέρα. Είναι ένας παίκτης λοιπόν ο οποίος έχει από 3 παιχνίδια και είναι δυνατά παιχνίδια γιατί ξέρεις και βλέπεις ότι παίζει πολύ ξύλο στα προκριματικά μέχρι να μπει στο κυρίο σταμπλό. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι ο Τσιτσιπάς έχει ένα θεματάκι με τους αριστερόχειρους που είναι ο Γκαστόν. Όμως θεωρώ το εξής, ότι είπαμε ότι παίζει με τον Γκαστόν, αλλά στον δεύτερο γύρο ο νικητής που θα, του αγώνα θα πέσει με τον Τζόκοβιτς. Επομένως θεωρώ ότι μόνο και μόνο ότι θα υπάρχει πιθανότητα να παίξει με τον Τζόκοβιτς στο κεντρικό κόρτ, γιατί εκεί θα γίνει το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι από μόνο του ένα κίνητρο για τον Τσιτσιπά, έτσι ώστε για να πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, και να περάσει να πέσει πάνω, να πέσει πάνω στον.
1: Ξέρετε, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ξέρεις, αν θα χάσω, αν θα κερδίσω εύκολα ή δύσκολα από τον Τζόκοβιτς κτλ. Μόνο και μόνο όλο αυτό που θα γίνει είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι ότι θα παίξω με ένα δυνατό αντίπαλο που αυτά τα παιχνίδια έχουν λείψει πάρα πολύ από το Τσιπά. Γιατί σπανίως βλέπουμε να περνάει στη δεύτερη εβδομάδα των Grand Slam. Έχει να συμβεί εδώ και δύο χρόνια αυτό. Και αυτό από μόνο του θεωρώ ότι θα του δώσει μια παραπάνω όθηση έτσι ώστε για να βγει νικητής από το παιχνίδι με τον Γκαστόν και να περάσει στο δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αποκλειστεί στην πρεμιά, είχε εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού στη μέση, όπου έπαιζε και πάλι μεγάλο. Αλλά αυτή τη φορά ελπίζουμε να τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Έλληνα τενιστά.
0: Η Μαρία είναι την Τρίτη.
1: Ναι, Τρίτη ανοίγει το πρόγραμμα της Τρίτης, 1 η ώρα το μεσημέρι, κόντρα στην Κλάρα Τάουσον. Είναι μια παίκτρια την οποία θα τη δούμε και εδώ, στο Athens Open που θα γίνει μετά το Wimbledon.
0: Μου έχεις κρατήσει θέση,
1: Εννοείται, δίπλα μου.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνουμε δουλίτσα όμως.
0: Δουλίτσα θα κάνουμε. Θα έρθουμε με τον αψυχτικό μας, θα δούμε το 1-2 αγώνες. Δεν είμαστε για παραπάνω. Εντάξει. Γιατί τότε τον Ιούλιο θα έχει και ζέστα. Προχωράμε. Δουλίτσα από. Όχι, είπαμε. Γεια, λέγε.
1: Λοιπόν, κοντά στην Κλάρα Τάουσον, μία παίκτρια η οποία δεν είναι στο 100%, ταλαιπωρείται από τραυματισμούς τους τελευταίους μήνες, έχει 2 δισκοκύλες και έχει πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα στη μέση. Βέβαια, στο τελευταίο τουρνουά που έπαιξε στο Bad Homburg στη Γερμανία, έφτασε στα προημιτελικά. Είναι καλή παίκτρια, έχει παίξει και στο παρελθόν με τη Μαρία Σάκαρη στο Billie Jean King Cup, την οποία την έχει κερδίσει με 2-0 η Δανή. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν και η Σάκαρη δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στο γρασίδι, αποκλείστηκε στην πρεμιέρα και στο Βερολίνο και στο Νότιχαμ, θεωρώ ότι έχει το προβάδισμα από την πλευρά ότι η Τάουσον δεν είναι σε καλή κατάσταση, ενώ προσπαθεί να επιστρέψει μετά από αυτόν τον τραυματισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κλικ παραπάνω που θα τη δώσει, θα τη χρήσει ως φαβορή. Και επίσης ότι το γεγονός ότι γίνεται 1 η ώρα το μεσημέρι, ναι, δηλαδή 11 η ώρα Αγγλίας, είναι, ας το πούμε, δίνει προβάδισμα στη Σάκαρη, γιατί αρέσει να παίζει σε θερμοκρασίες ψηλές, την ίδια ώρα που η Τάουσον είναι και πιο βόρεια από τη Δανία, θα έχει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ζέστης που υπάρχει αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο. Μάλιστα και στα προκριματικά μπήκε σε ισχύ το πρωτόκολλο για τις υψηλές θερμοκρασίες. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα η Σάκαρη θα ξεπεράσει τη Δανή και θα περάσει το δεύτερο γύρο.
0: Μάλιστα, τώρα είχε παραλύτερο πρωτάθλημα τέννις.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, γίνεται και παραλύτερο πρωτάθλημα στο τέννις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί επικεντρωνόμαστε δυστυχώς εμείς οι πανηγυρτζίδες που είμαστε δημοσιογράφοι. Σε Τσάκ, Σάκαρη, Τσιπάντε και λίγο κάνα σε Καλαρίδη ή καμία Παπαμιχαήλ. Μέχρι
1: εκεί. Μακάρι να ήταν σε αυτά.
0: Τι?
1: Μακάρι να ήταν σε αυτά, λέω.
0: Εντάξει. Για πες το παραλύτερο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σήμερα έγιναν οι τελικοί στους άνδρες και στις γυναίκες. Το πρωτάθλημα στους άνδρες το κατέκτησε ο Γιάννης Ξυλάς για 4η συνεχόμενη φορά. Κέρδισε στον τελικό τον Γιάννη Κουντουράκη, έναν επίσης ανερχόμενο Έλληνα τενίστα. Ο Γιάννης Ξυλάς μάλιστα έχει να χάσει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2023, έχοντας 27 σερή νίκες. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι μόνο και μόνο αυτό δίνει στον Έλληνα τενίστα, στον Γιάννη Ξυλά, δηλαδή δίνει ένα προβάδισμα, έδωσε ένα προβάδισμα παραπάνω στη συγκεκριμένη συνάντηση. Από εκεί πέρα, στις γυναίκες τα πράγματα ήταν πιο έτσι, εύκολα σε αντίθεση με τους άντρες. Η Άρτεμις Ασλανισβίλη, η οποία είναι στο κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νίκησε εύκολα την Αλεξάνδρα Παναγιωτίδου, που η οποία και αυτή είναι μια υποτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έτσι λοιπόν κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα της. Φέτος είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχαμε και τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα που έχει δώσει.
0: Καλό αυτό, για να, εντάξει, για να είναι ένα κίνητρο για τους άθλητας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα, κάτι άλλο έχουμε, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα σχετικά με τον και μια ανάρτηση του Απόστολου Τσιπά. Για το πριν από λίγες ώρες που μια ανάρτηση μυστηριώδη, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν σταματήσει να συνεργάζονται.
1: Ακούγεται αυτό. Το ρεπορτάζ δει και θέλω, ξέρεις, να το καλύψω από όλες τις πλευρές. Υπάρχει μια έτσι...
0: Να πω εγώ την ανάρτηση. Υπάρχει, λέει, ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει, αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως γλίτωσες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν αν από το λάθος μέρος. Αν έφευγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Και λέει, ακόμα εμπιστεύσου την παράκαμψη, είναι η ανάρτηση του πατέρα του Στέφανου Τσιπά.
1: Ναι, υπάρχουν έτσι ειδήσεις ότι έχει διακόψει τη συνεργασία με τον πατέρα του για μία ακόμη φορά. Τώρα έχει επιστρέψει, δηλαδή, στην Ακαδημία του Μουράτογλου. Με αυτούς θα πάει, με τους συνεργάτες του Μουράτογλου θα πάει στο Wimbledon, όπως πήγε και στη Μαγιόρκα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι... Τι θα μας δώσει πάλι αυτό
0: πόσο χρόνο είναι,
1: σε λίγες μέρες, σε λίγους, μάλλον τον Αύγουστο, συγγνώμη, σε λίγες μέρες, τον Αύγουστο μπαίνουμε στα 28.
0: 28 χρονών θα έπρεπε να έχει απογαλακτιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η δική μου άποψη, σαν ένας απλός, ταπεινός αθλητικός συντάκτης.
1: Είναι μία περίπτωση παρόμοια με τον Στέφανο Σακελαρίδη. Ο Στέφανος Σακελαρίδης, ο οποίος είναι 21 ετών, έφυγε ουσιαστικά από τον πατέρα του, με τον οποίο ήταν και με τα αδέλφια του, πήγε στην Ακαδημία Πιάτη και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Ξέρω εγώ, αυτό πιστεύω. Τώρα όλα τα άλλα είναι, ας να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Θα έχουμε πολύ δουλίτσα. Εσύ ετοιμάσου, πότε είναι, ξεκίνησε η προπόληση, πότε είναι το εδώ στην Αθήνα?
1: Στα αμέσως μετά, δηλαδή γύρω στις 10.
0: Κάτσε ρε, Στέφανε, κάτσε ρε, Θάνο, να το πω εγώ τώρα, γιατί δεν το...
1: 19, αυτό το ξέρω,
0: πάρα μου την κάνεις τώρα και δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, αυτό το τουρνουά που θα γίνει εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, το 250 WTA στις γυναίκες, είναι λοιπόν, έχουν βγει και τα εισιτήρια, είναι στις 11 με 19 Ιουλίου. 11
1: βάζεις τα προκριματικά μέσα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μη βάζεις τα προκριματικά, 13-19, κυρίως ταμπλό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θάνος Ανθόπουλος, ευχαριστώ. Καλό βράδυ στον συντακτή του Τένις 24. Μας είπε εν ώψη έναρξης του Wimbledon και τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιπά και τη Μαρία Σάκαρη. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει κάνει 7-92 την πρώτη, 8-19 η δεύτερη, 8-11 η τρίτη. Στο meeting που γίνεται στο Πειραιά, εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, και προηγείται, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί είχαμε κι άλλο ένα που πήδηξε. Και είναι με το 8-19. Πρέπει να είναι στην πρώτη θέση ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε αυτό το meeting που γίνεται από το Δήμο Πειραιά, εκεί στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, τώρα έχω πολλά να σας πω. Θυμίζω ότι στις 10 έρχεται Δημήτρης Πέτρου σήμερα εδώ μαζί σας για πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, έχουμε στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα των παιδών, Πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών που τελείωσε στη Φλόρινα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον 5ο τίτλο του, κέρδισε 84-74 το κολέγιο το 10 της Θεσσαλονίκης. Πήρε τον τίτλο, πρώτη θέση Ολυμπιακός, δεύτερο το κολέγιο 10 της Θεσσαλονίκη. Τα εκπαιδευτήρια Πλάτων 94-85 στο μικρό τελικό το Περιστέρι. Και ο Θανάσης Πανούλης, ο γιος του Βασίλη Πανούλη, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Πανελλήνιο πρωτάθλημα των Κορασίδων, πάντα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός, 5ος τίτλος, κέρδισε 76-70 τον Όφη. Στην τρίτη θέση ο Παναθλητικός Οικειώνα Θεσσαλονίκη, 88-70 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. και πανελλήνιο πρωτάθλημα στο hardball των παιδών. Έγινε ένας πολύ ωραίος τελικός, όπου τα Βρυλίσια επικράτησαν της ομάδος των Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα στο κλειστό των Μελισσίων. Πάρα πολύ ωραίος ήταν ο τελικός, με την ομάδα των Βρυλισσίων να παίρνει την πρώτη θέση και να κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πρέπει να πω ότι η ομάδα των Βρυλισσίων στο hardball είχε πάρει και πριν από λίγες μέρες και το πρωτάθλημα των νέων, το πανελλήνιο πρωτάθλημα των νέων. Έτσι λοιπόν τα Βρυλίσσια πήραν την πρώτη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του hardball για την κατηγορία των παιδών. Πήραν την πρώτη θέση, δεύτερος ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα, τρίτη θέση η Πόντι Κιλκής, τέταρτη θέση ο Φίβος Σικιών, πέμπτη θέση ο Ολυμπιακός Κερατσινίου, ακολούθησε στην έκτη θέση ο Φέρωνας Βέρειας, έβδομος ο Αθηναϊκός και στην όγδοη θέση το Ζαφυράκης Νάουσας, οι καλύτερες ομάδες αυτές για το hardball των παιδών. Έχουμε ακόμα να θυμίσουμε ότι στο meeting στο Παρίσι, στο Diamond League που έγινε στο Παρίσι, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τρίτη θέση με 5 μέτρα και 83 εκατοστά στην διοργάνωση. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λοιπόν πήρε την τρίτη θέση απέναντι στον Ντουμπλάτιτς. Πρέπει να σας πω ότι ο Ντουμπλάτιτς προσπάθησε να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν τα κατάφερε. Δεύτερος ήταν ο Γάλλος ο Μπατίστ Θιωρή με 5.93 και ο Ντουμπλάτιτς έκανε 6.13 στην πρώτη προσπάθεια, κατέριψε το ρεκόρ του meeting, κατήχε ο ίδιος από το 2021, προσπάθησε να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 6.32, είχε τρεις άκυρες προσπάθειες. Το ίδιο meeting που έγινε, είπαμε, στο Παρίσι, στο Damon League στο Παρίσι, η Ελένα Τζέκο δεν πήγε καλά, ήταν μακριά από τον καλό της εαυτό, ενδέκατη στον ακοντισμό με 54 και 35 για τον ακοντισμό των γυναικών. Στην Αθήνα είχε έρθει ποδοσφαιρικά, να σας πω ότι στην Αθήνα είχε έρθει ο Σκοπιανός ο Ελμίν Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό. Την Τρίτη θα έχει κλείσει, θα πάει στην Ολλανδία όπου κάνει προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, θα υπογράψει εδώ και θα κλείσει η μεταγραφή για τους πράσινους. Ο Σκοπιανός αυτός με πολύ καλά, με πολύ καλές περγαμηνές. Μια που λέω για Στίβο, η Ιακωβάκη σήμερα πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 στην Πάτρα. Η Ελένη Ιακωβάκη είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του πρωταθλητή των 300 μέτρων. Επικράτησε στα 200 μέτρα με 23.48, βελτιώντας το πανελλήνιο ρεκόρ το κάτω των 18, και είναι η κορυφαία επίδοση για τις γυναίκες για το 2026 στην κατηγορία K18. Πολύ καλή η Ιακωβάκη, που δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ μεγάλη ανωδική πορεία στην κατηγορία K18. Ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα προσπαθεί στην τέταρτη προσπάθειά του στον Πειραιά, που γίνεται το meeting του των Αλμάτων από το Δήμο Πειραιά. Να δούμε τώρα πώς θα το μετρήσει. Ακόμα ο Κάρμο έρχεται για τον Ολυμπιακό τα ξημερώματα για να υπογράψει, να επιστρέψει στους ερυθρόλευκους από την Οβιέδο όπου αγωνίζονταν. Περιμένουμε το άλμα του Μίλτου, είναι πολύ καλό το πάτημά του, να σου πω δεν είναι άκυρο, είναι πολύ καλό το πάτημά του και είναι το τέταρτο άλμα που κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Μιλάμε τον Μπομάσκι, χειροκροτήματα από θεατές είναι αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μεγάλο είναι το άλμα, να δούμε πόσο το μετράνε στο meeting αυτό. Δείχνει ικανοποιημένος, 8.36, περνάει στην πρώτη θέση, είναι πρώτος με 8.36. Ένα πολύ καλό άλμα για τον Μίλτο Τεντόγλου στο meeting που γίνεται στον Πειραιά.

Λοιπόν, στην RT2 τώρα συντονίζεστε γιατί έχει το Νότια Αφρική Καναδά. Είναι το παιχνίδι αυτό που ανοίγει η αυλαία για το παγκόσμιο κύπελο. Για τα νοκάουτ παιχνίδια ξεκινάνε τα νοκάουτ με αυτό το παιχνίδι Νότια Αφρική Καναδάς σε 2 λεπτά. Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ να σας θυμίσω ότι η Μαρία Ψάλτη ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου, κοντά μας πάντα στην υποστήριξη εκπομπής και ο άλλος τεχνικός μας ο Τάκης ο Μαυράκης. Η Ειρήνη Κούρτη ήταν επίσης στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης και ο Μιχάλης Φουστέρης. Ο Μιχάλης θα κράτησε από τις 7 μέχρι τις 9. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας. Μείνετε στην ακρόαση. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ. Θα μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας πάει με πολύ ωραία μουσική. Και φυσικά όσοι μπορείτε βλέπετε και το Νότια Αφρική Καναδάς και ακούτε την πολύ ωραία μουσική, τη μουσικάρα που θα παίξει ο Δημήτρης εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σας, καλό βράδυ.

Χρίσμα 92. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.
3: Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
0: Κορίτσια, αγόρια, καρυδιές,
3: τέλειες, πλατάνια και οξιές.
2: Κορμούς ποτίζει.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πάμε.

0: Χρίσμα 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φώτα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

ρίζα που ζεις στην Αυστραλία. Και τόσα χρόνια πως γυρνούσες κάπου εκεί, από μια σύμπτωση.

στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: shit. Back up in.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

του μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματώνα.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πόνας, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνζο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: My God, he's down there.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο.